0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Έρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Παράλληλα, η Αθήνα επανέλαβε πως η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τα Ιμαλάια σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
13: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
18: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ωραία Κυριακή, αλλά όχι από μια ωραία τοπική και διεθνή ατμόσφαιρα. Το μυαλό όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το πλανήτη περιστρέφεται δυστυχώς μόνο γύρω από το χρήμα και λίγο γύρω από την υγεία του. Τα πάντα στην κυριολεξία, είτε ξυπνάς, είτε κοιμάσαι, είτε μιλάς, είτε ονειρεύεσαι, είτε περιμένεις κάτι, είτε σχεδιάζεις κάτι, περιστρέφονται γύρω από το παραδάκι. Ένα παραδάκι για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό για την πραγματική πορεία του χρήματος που έχει σχέση με την πατρίδα μας και το λαό. Κανένας δεν μας είπε ότι τα χρήματα τα οποία έχουν σχέση με τις δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία αρχίζουν να τελειώνουν. Η Ευρώπη ιτήθηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία. Τα χρήματα για τον πόλεμο αυτό τελείωσαν και για να επιβιώσει η οικονομία χρειάζεται το μόνο υπαρκτό χρήμα που υπάρχει, όχι εικονικό χρήμα, υπαρκτό χρήμα, το οποίο είναι οι καταθέτες και οι καταθέσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες είναι 13 εκατομμύρια γύρω, εκ των οποίων τα 221 δισεκατομμύρια ανήκουν σε Έλληνες καταθέσεις. Επομένως, ένας χαμένος πόλεμος που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έμπλεξαν οι εγκέφαλοι της Ευρώπης για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία εξέλιξη έχει σχέση με τις δαπάνες. Κυρίες και κύριοι, όλοι πλέον ασχολούνται με ποιο τρόπο θα υπάρχει διοχέτευση κεφαλαίων που κατέβουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άλλο η λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας και άλλο η λειτουργία των χρημάτων του κόσμου που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν φυσικό να συμβούν, διότι τα χρήματα σε έναν πόλεμο, ο οποίος εχρηματοδοτείται μόνο χωρίς να λαμβάνουν μέρος στα ευρωπαϊκά στρατεύματα, μόνο δίναν όπλα, ήταν επόμενο ότι κάποια στιγμή θα τελειώνανε. Με αποτέλεσμα, εκ πρώτης όποιος να λέμε ότι οι καταθέσεις δεν μπορούν να δεσμευθούν, αλλά από την άλλη η εγγύηση καταθέσεων ισχύει μόνο για τα πρώτα 100.000 ευρώ. 100 εκατομμύρια να έχει κάποιος καταθέσει σε μια τράπεζα, η εγγύηση των χρημάτων του είναι μόνο 100.000. Βάλτε το στο μυαλό σας και καρφώστε το για να το γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κυρίες και κύριοι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως τη λένε, δεν αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με διάφορες δηλώσεις οι οποίες γίνονται από τους αρμοδίους. Διότι εκ πρώτης όψεως πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις, αλλά σχετικά με τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται από κάθε χώρα, τα πάντα γίνονται ύποπτα, γίνονται σιωπηλά, διότι πρόσφατα ζήσαμε και στην Ελλάδα και ειδικά στην Κύπρο το σενάριο της δέσμευσης των καταθέσεων. Θυμάστε με τον Τσίπρα που είχαν δεσμευτεί οι καταθέσεις, το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Μία πράξη ποταπή, μία πράξη εσχρή, μία πράξη απαράδεκτη που άξιζε να συμβεί, θα πρέπει συνολικά η κοινωνία να αντιδράσει γνωρίζοντας τον τρόπο της αντίδρασης. Δεν είναι, κύριε Τσίπρα? Εσείς δεν είχατε μπλοκάρει τις καταθέσεις για μερικές μέρες όταν είχατε βγει πρωθυπουργός? Είχατε το δώσει το δικαίωμα σε κάθε καταθέτη να παίρνει μόνο ένα πεντάρικο τη μέρα. Θα θυμάστε, κύριε Τσίπρα? Γι' αυτό καθίστε σπιτάκι σας και μην ασχολείστε με την πολιτική. Διότι αν ασχοληθείτε με την πολιτική όπως το δηλώνετε, τότε θα ασχοληθούμε και εμείς μαζί σας και πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιρροή η δικιά μας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά σας, αν αναδείξουμε και υπενθυμίσουμε στον κόσμο όλα αυτά τα οποία κάνατε δίθεν για το συμφέρον της χώρας, αλλά τα κάνατε για να κάνετε τα κέφια των Ευρωπαίων αφεντικό σας, που τους βρίζατε προηγουμένως, αλλά μόλις γίνατε κυβέρνηση γίνετε κολλητά φιλαράκια, ειδικά με την κυρία Μέρκελ. Αν συμβεί, κυρίες και κύριοι, αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα είναι ένα σενάριο καταστροφής της Ευρωζώνης και όλα θα καταρρεύσουν. Έχω την εντύπωση ότι πλέον η Ευρώπη και η Ευρωζώνη επηρεάζονται αφάνταστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δείχνουν μια δικτατορική μορφή
σχετικά με τα συμφέροντα και τη διακυβέρνηση του κόσμου, ένα πράγμα το οποίο φάνηκε και σε Βενεζουέλα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τον έλεγχο των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που έχει η Βενεζουέλα, τονίζοντας στο σημείο αυτό εγώ ότι είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ. Πάμε κυρίες και κύριοι για παγκόσμιες οικονομικές δικτατορίες. Τα τρόφιμα και η ενέργεια είναι τα πρώτα θέματα τα οποία πρέπει να σας απασχολούν. Όλοι γνωρίζετε τι παραδάκι δίνετε για να αγοράζετε τρόφιμα και όλοι γνωρίζετε τι παραδάκι δίνετε για να αγοράζετε ενέργεια. Φτάσαμε στο σημείο η Βενεζουέλα με υπηρεσιακό πρόεδρο και υπηρεσιακούς πολιτικούς που κυβερνά τη χώρα με εντολή των Αμερικανών, ανθρώπους που δεν έχουν εκλεγεί από τον λαό της Βενεζουέλας, να υπογράφουν συμφωνίες για τον έλεγχο των πετρελαίων της Βενεζουέλας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από αυτό το πράγμα, ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, για να μπορέσει λίγο να απαλύνει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει σε βάρος του από τον Αμερικανικό λαό, υποσχέθηκε φτηνότερη βενζίνη από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία. Για να δούμε τι συμφωνία είναι αυτή, για να δούμε αν τεθεί σε συμφωνία, για να δούμε αν αντιδράσει ο λαός της Βενεζουέλας και για να δούμε αν οι Αμερικανοί στείλουν στρατεύματα στη Βενεζουέλα για να κάνουν το κουμάντο για να πάρουν τα δισεκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου που παράγουν οι πετρελοπηγές της Βενεζουέλας. Κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα πράγματα, όσοι παρακολουθούν τις ιστορίες της καθημερινότητος, τα είχαν προβλέψει εδώ και καιρό. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για μια πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, όταν οι χώρες ανήκουν στους λαούς και δεν ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Η Βενεζουέλα έχει υπηρεσιακή πρόεδρο, την κυρία Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η συμφωνία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη. Να δώσουμε συγχαρτήρια στις αρχές οι οποίες γίνονται στον πλανήτη για τη λειτουργία μιας καινούργιας μορφής, η οποία έχει σχέση μόνο με το παραδάκι και όχι με τη ζωή. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με το παραδάκι είναι αυτά τα οποία μας είπε ο πρωθυπουργός μας, ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρουσίασε την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων σαν εθνική επιτυχία και είπε ότι κατά αυτόν τον τρόπο σπάει την αλυσίδα του χρέους. Ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να δώσει 13 δισεκατομμύρια για το χρέος στη συμφωνία που έκανε με τους Ευρωπαίους για τα χρέη που έχει η Ελλάδα νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή για τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης. Για τα νοικοκυριά όμως, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν τα νοικοκυριά από αυτό το μικρόφωνο, παραμένει αδιάφορη. Δεν με ενδιαφέρει αν το δημόσιο χρέος μειώνεται στα χαρτιά, τα ενίκια ανεβαίνουν, ο Κοσμάκης πληρώνει ενίκια και παθαίνει εμφράγματα, τα τρόφιμα ακριβαίνουν με ταχύτητα αστραπής, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη για να μπορείς να είσαι λίγο κυμπάρης όταν έχεις ένα καλό σπίτι γίνεται όνειρο. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει για να ανακουφίσει τους πελάτες. Αντίθετα, η κυβέρνηση συνεχίζει να βασίζεται σε έμεσους φόρους που πλήττουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τα χαμηλότερα εισοδήματα, κυρίες και κύριοι, πλήττουν δολοφονικά μέσω των έμεσων φόρων τα χαμηλότερα εισοδήματα των πολιτών. Η πραγματική επιτυχία θα ήταν η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση του κόστου ζωής. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάνετε αποπληρωμή του χρέους, κύριε Μητσοτάκη, 13 δισεκατομμυρίων νωρίτερα. Αυτό μας ενδιαφέρει να περνάει ο κόσμος καλά, να μην έχει άγχος ο κόσμος, να ζει αξιοπρεπέστατα, να έχει ένα αξιοπρεπές καινούργιο αυτοκίνητο, να μην ζει με τα σαράβαλα, να μην έχουν λακκούβες οι δόσεις, οι δρόμοι μας, να μην είναι γεμάτο λακκούβες, να μην είναι άβαφα τα πάντα, να μην λειτουργούν οι σηματοδότες, να μην υπάρχουν διαγραμμίσεις στους δρόμους και εσείς να μιλάτε ότι θα δώσετε 13 δισεκατομμύρια νωρίτερα στο χρέος το οποίο έχουμε. Οι δανειστές που θα εισπράξουν πρόωρα τα κεφάλαιά τους είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι ευτυχισμένοι οι Ευρωπαίοι που θα πάρουν 13 δισεκατομμύρια νωρίτερα, ενώ έπρεπε να τα πάρουν σε μερικά χρόνια. Όλα αυτά τα πράγματα οι ξένοι που θα πάρουν θα τα επενδύσουν, θα παράξουν ακόμα περισσότερα κέρδη και εμείς θα ακολουθούμε τις διαταγές σαν δούλοι που είμαστε, που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι και το παίζουμε ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμύρια είναι μια καλή ενέργεια από την κυβέρνηση, αλλά μια κακή ενέργεια σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο λαός.

οικονομία, το οποίο τριπλό σοκ έχει σχέση με τα υψηλά επιτόκια, την ενεργειακή κρίση και την έκρηξη στις τιμές. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει με την ενέργεια παγκοσμίως όταν οι Αμερικανοί ελέγξουν πλήρως τα αποθέματα της Βενεζουέλας, τα οποία είναι τεράστια, και συγχρόνως πάρουν υπό την πλήρη κυριαρχία τους τα στενά του Ορμούζ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ενεργειακή κρίση της Μέσης Ανατολής βάζει δηλαδή σε θανάσιμο κλοιό με διαστημικές χειροπέδες την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν δημοσιεύονται πουθενά, που δίνουν μια μικρή ανάσα, αλλά η μικρή ανάσα ποτέ δεν είναι απαραίτητη για να παρουσιάσει έναν επιτρεπτό εφησυχασμό. Αντίθετα για την ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε τα παλικάρια που κυβερνούν τη χώρα να σημάνουν συναγερμό για ένα δύσκολο χειμώνα και όχι να ακολουθούν τις διαταγές της Ευρώπης σχετικά με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε τα χρήματα και θα διαχειριστούμε την άριστη πορεία που πάει η οικονομία μας, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει άγρια μεσάκητα από οικονομία, όταν μας λέει ότι είμαστε οι πιο υυξημένοι από κάθε μορφή οικονομία της Ευρώπης. Για την άλλη πλευρά, ο κόσμος παίρνει 8, 9, 10 εκατοστάρικα το μήνα και προσπαθεί να επιζήσει, όταν φτάσαμε σημείο ένα σάντουιτς με γύρο να κάνει 6,5 και 7 ευρώ. Κάντε το επιδραχμές για να δείτε πόσο είναι.

μπορεί. Το θέμα να είναι γενικευμένο σχετικά με αυτά που σας είπα γύρω από την οικονομία. Αλλά για την Ελλάδα δυστυχώς η εικόνα είναι πιο δύσκολη. Η χώρα μας δεν βρίσκεται φυσικά στην κατάσταση της κρίσης χρέους που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή σε κατάσταση κρίσης χρέους. Αλλά πρέπει να πούμε ότι στην απλή οικονομία υπάρχει μια έκφραση που λέγεται δημοσιονομικό προφίλ, το οποίο είναι πολύ ισχυρότερο. Η πρόσβαση στις αγορές σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που κάνουμε πρόσβαση στις αγορές το 2010. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη όταν υπάρχουν αυξήσεις στις ενέργειες και στις διάφορες υπηρεσίες. Ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει ψηλότερα από ό,τι έπρεπε να είναι και αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα δυσάρεστο δίλημα, το οποίο για να σας το αναπτύξω θέλει μία εβδομάδα. Το θέμα είναι ότι η οικονομία από το Σεπτέμβριο, κύριε Μητσοτάκη μου, μπαίνει σε τριπλό σοκ. Στα υψηλά επιτόκια, στην ενεργειακή κρίση και στην έκρηξη στις τιμές. Τα προβλήματα τα οποία έχει ο Κοσμάκης είναι τρομακτικά. Χιλιάδες Έλληνες έχουν πρόβλημα με το σπίτι τους, έχουν πρόβλημα με δάνεια από τις τράπεζες, έχουν πρόβλημα ότι οι οικογένειες τους δεν τα βγάζουν πέρα κτλ. Και ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ πάνω στην Ελλάδα και κάνει περιοδία αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να ξανατραβήξει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς τη Νέα Δημοκρατία, όταν ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη αντίδραση εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας γίνεται σε ποσοστό 90% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί έχουν παράπονα από τη σημερινή κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Με κεφαλαία γράμματα, και αν θέλει ο Μητσοτάκης 90-90-90, αν θέλει να το παίξει δημοκράτης πολίτης, ας πάρει τηλέφωνο για να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο όποτε έχουμε μία πυρκαγιά σε ένα μέρος, την άλλη μέρα τρέχουν τα ειδικά συνεργεία με τις κάμερες όλων των καναλιών παρέα για να εντοπίσουν ποιοι πάθαν ζημιές και να αποζημιωθούν. Για ποιο λόγο, αφού γίνει αυτό το πράγμα από την επόμενη μέρα, αφού έχει δημιουργήσει την ανάλογη εικόνα εικονικού ενδιαφέροντος από την κυβέρνηση περί αποζημίωσης των πυροπλήκτων, από την άλλη μέρα αρχίζει μια τεράστια καθυστέρηση πληρωμών των αποζημιώσεων των πυροκλήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιοχές όπως η Λάρισα που από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές έχει να έχουν να πάρουν χρήματα οι κάτοικοι της Θεσσαλίας εδώ και 3 χρόνια. Μετά από κάθε, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά που συμβαίνει, το πιστωτικό σύστημα, το κυβερνητικό σύστημα μάλλον, παίζει ένα ωραίο παιχνίδι στο οποίο πρέπει να του δώσουμε βραβείο Όσκαρ. Στην πράξη, επαναλαμβάνω, οι πληγέντες περιμένουν

μήνες και χρόνια για να πάρουν τις αποζημιώσεις, ενώ οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν προκλητικά, βάζοντας στο στόχαστρο του λαού την αδιαφορία που δείχνουν οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες με εντολή της κυβέρνησης. Οι υποσχέσεις για γρήγορη αποκατάσταση επαναλαμβάνονται από την επόμενη μέρα και συνεχίζονται υπό μορφή πλήσης του εγκεφάλου χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης αποκαλύπτει ότι υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια του αρμόδιου μηχανισμού που πρέπει να εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες. Οι πολίτες έχασαν σπίτια, έχασαν περιουσία και δεν μπορούν να ζουν ή να χτίζουν τα σπίτια τους που καήκανε με ανακοινώσεις. Απαιτείται ουσιαστική και ταχύτατη βοήθεια και όχι επικοινωνιακές συσκέψεις, κύριοι, που ψηφίζεστε από τη μειοψηφία του ελληνικού λαού, κυβερνάτε σαν πλειοψηφία τη χώρα μας και σαν πλειοψηφία κάνετε μόνο ότι γουστάρετε για πάρτι σας και δεν δίνετε σημασία στον ελληνικό λαό. Καμία σημασία δίνετε στον ελληνικό λαό όταν το αλουνού καίγεται το σπίτι, πηγαίνει η επιτροπή, βλέπει τι γίνεται, του δίνετε ένα χαρτζιλί και ένα 1.500 ευρώ ανάλογα για μερικές μέρες για να τη βγάλει να μείνει σε ένα δωμάτιο για να μην κοιμάται κάτω στα χώματα. Και από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει πότε θα πάρει την κανονική αποζημίωση για να ξανακτήσει το σπίτι του. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι και κανένας δεν αντιδράει. Η αλήθεια είναι πικρία, πρέπει να λέγεται. Κοιμούνται οι Έλληνες όρθιοι. Αντί να αντιδρούν συνεχώς για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κυβέρνησης, για όλους αυτούς που είναι δυστυχισμένοι από τις ζημιές που πάθαν στις πυρκαγιές, κανείς δεν μιλάει, αλλά μαζευτήκαν 2 εκατομμύρια για να κάνουν την Καριστιανού βεντέτα, την οποία της δώσαν το δικαίωμα να ασχοληθεί και με την πολιτική και αφιβάλλω να πάρει 2% στις εκλογές. Όταν, κυρίες και κύριοι, πληροφορείσαι ότι στο χείλος της κατάρρευσης βρίσκεται ένας διαστημικός κολοσσός αυτοκινήτων που λέγεται Volkswagen, με αποτέλεσμα να έχουν απολυθεί μέχρι στιγμής 200.000 υπάλληλοι, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η πραγματικότητα της διεθνούς ροής της οικονομίας πρώτον και ποια είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι μια παρανυχίδα από αυτές τις τεράστιες γερμανικές βιομηχανίες αυτοκινήτων. Η Volkswagen απεφάσισε, μετά την τεράστια μείωση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων, οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες ξεσκίζουν με τις πωλήσεις των αυτοκινήτων, είναι τέλεια τα αυτοκινητά τους, απεφάσισε να αρχίσει η παραγωγή drones. Η καινούργια μόδα, κυρίες και κύριοι, που κυκλοφορεί στον πλανήτη είναι τα drones. Θα κλείνει ένα ραντεβού για να πας στο αίσθημα με την κόμενά σου ή το αίσθημά σου σε ένα πάρκο για να συζητήσεις, αλλά θα έρχεται ένα μικρό drones από πάνω και θα σε παρακολουθεί. Ο καθένας θα μπορεί να έχει ένα drones για να παρακολουθεί τα πάντα, για να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνονται οι τοποθετήσεις εκπομπής εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν σας έλεγα ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει την ύπαρξη του ανθρώπου, τα ρομπότ θα γίνουν τα αφεντικά στις εργασιακές βιομηχανίες, οι οποίες θα παράγουν προϊόντα και κάποια στιγμή οι κάτοικοι θα προσπαθούν να βρουν ένα κομμάτι ψωμί για να χορτάσουν το στομαχάκι τους. Υπομονή και θα με θυμηθείτε. Ήδη αρχίζουν τα όργανα. Υπάρχουν εργοστάσια στην Κίνα που δουλεύουν μόνο ρομπότ. Ήδη έγινε και παρέλαση ρομπότ. Ήδη έγινε και πυγμαχία ρομπότ. Ήδη βγήκαν τα drones. Ακούγαμε τη λέξη drones πριν ένα χρόνο και δεν ξέραμε τι είναι. Και τώρα τα drones είναι αυτά τα οποία ελέγχουν απόλυτα το περιβάλλον όποιες περιοχές γουστάρουν να τα στείλουν. Οι δε Ρώσοι ανακαλύψαν drones τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τα σύγχρονα μηχανήματα παρακολούθησης, και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη των διαφόρων πολεμικών ανακαλύψεων, οι οποίες θα κυριαρχήσουν στον πλανήτη, με αποτέλεσμα να δούμε μια καινούργια μορφή λειτουργίας με βάση την τεχνολογία, με βάση το να οικονομάνε οι λίγοι και να ταλαιπωρούνται οι πολλοί με τα πατυρλίκια τα οποία ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται σε όλα τα κράτη.

0: Φτάσαμε στο σημείο ακόμα και στην Γερμανία, ladies and gentlemen, να γίνεται έκρηξης από τα συνδικάτα των εργαζομένων, εκρήξεις οι οποίες ήταν άγνωστες στις βιομηχανικές χώρες Ευρώπης, εκρήξεις οι οποίες θα δραματικοποιήσουν την καθημερινότητα των χωρών αυτών, οι οποίες πλέον θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό σε θέματα ενέργειας από τους Αμερικάνους και σε θέματα βιομηχανικών ερευνών από τους τεράστιους Κινέζους, οι οποίοι αυξάνονται με διαστημική ταχύτητα. Συγχρόνως, ενώ οι εκλογές είναι του χρόνου, άρχισε να υπάρχει μια προεκλογική περίοδος η οποία δείχνει την έλλειψη σοβαρής δημοκρατικότητος, όχι ο ελληνικός λαός και αυτοί που επιλέγει να τον κυβερνούν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να κατεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης για τρίτη φορά υποψήφιος για πρωθυπουργός? Για ποιο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε πρόεδρος που εκλέγεται έχει δικαίωμα να εκλεγεί δύο φορές? Για ποιο λόγο αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες? Εδώ τι είναι επάγγελμα? Να ασχοληθείς με την πολιτική. Είναι επάγγελμα να βολεύεις την οικογένειά σου? Είναι επάγγελμα να κάθεσαι με 150 με 70 υπουργούς και 150?
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Μετρόπολης 95,5.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, μερικές φορές πρέπει να προσέχω τους χαρακτηρισμούς μου, διότι περισσότερο εκνευρίζομαι εγώ παρά εσείς που ακούτε. Δεν είναι δυνατόν ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, εδώ και 3-4 μήνες δηλαδή, να έχουν αρχίσει και να συνεχίζουν να μιλάνε με πιο έντονη μορφή τώρα που πλησιάζει η διεθνής έκθεση για τις εκλογές που θα γίνουν του χρόνου. Δεν μπορεί να μιλάνε για την τρίτη τετραετία. Δεν μπορεί να γίνονται δηλώσεις για την τρίτη τετραετία ότι όλοι θα έχουν μέρισμα από την καλή οικονομική εικόνα της οικονομίας. Και δεν μπορεί κανείς να δεχθεί πώς μιλάει κάποιος πολιτικός τι θα γίνει την τρίτη τετραετία και θα έχει καλύτερο μέρισμα στην τσέπη του από αυτά που βγάζει σήμερα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μας πει γιατί δεν τα δίνει από σήμερα. Όλα θα τα δώσουμε. Και κατ' επανάληψη, οι υποσχέσεις που δοθήκαν γύρω από οικονομικές παροχές στο λαό δεν γίνανε πράξεις. Είναι αυτό που έλεγε ο Στάλιν, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος συχνάει. Κάθε μέρα επαναλαμβάνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Κάθε μέρα διατυμπανίζεται ότι όλα θα γίνουν πράξεις σύμφωνα με τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται. Κάθε μέρα ακούμε ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση για την τρίτη θητεία. Ο λαός οπωσδήποτε θέλει να πάει να ψηφίσει όταν έρθει η ώρα, όσοι πάνε να ψηφίσουν, αλλά ο λαός θέλει να μπαίνει παραδάκι στην τσέπη του, διότι παραδάκι πρέπει να μπει στην τσέπη και όχι οι δηλώσεις και τα λόγια τα οποία λένε. Τα λόγια και οι δηλώσεις δεν μπαίνουν σε τσέπη. Είναι αέρας κοπανιστός. Μάλιστα, μπορεί να μας λένε ότι υπάρχουν αδυναμίες και να ζητάει αντικειμενισμό από τους πολίτες, αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορεί οι πολίτες να κρίνουν αντικειμενικά όταν αυτοί που μας κυβερνάνε δεν ξέρουν τι θα πει αντικειμενικότητα και δεν κρίνουν αντικειμενικά για να δούνε ποια είναι η μεγάλη μορφή αδυναμιών που έχει ο ελληνικός λαός, τι τραβάει ο ελληνικός λαός, τι τραβάει με τα ενίκια, τι τραβάει με τις τιμές των τροφίμων, τι τραβάει με τα σπίτια, τι. Μπορεί στη Νέα Υόρκη ένα σπίτι να είναι ακριβό, μπορεί στη Νέα Υόρκη ένα ελίκιο να είναι τεράστιο σε άλλες μεγάλες πόλεις ή άλλες μεγάλες χώρες, αλλά η Ελλάδα δεν έχει την οικονομία στις τσέπες των πολιτών για να αντιμετωπίσει ενίκια και διάφορες άλλες δαπάνες με μορφές ευρωπαϊκών ή αμερικανικών κρατών, όταν ο μισθός που παίρνει σήμερα ο βασικός ο Έλληνας πολίτης είναι για να γελάνε κικότες και να λένε ποιος σας κοροϊδεύει με μεγάλα λόγια. Δεν μπορεί να μιλάνε και να ζητούν από τους πολίτες να κρίνουν αντικειμενικά το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να κάνουν συνεχώς δηλώσεις. Δεν μπορεί να δόθηκε μια μεγάλη δημοσιότητα για το μετρό της Θεσσαλονίκης εκεί στην Καλαμαριά το 2026, το οποίο έπρεπε να γίνει από το 1956 το μετρό, αν θέλαμε να είμαστε προηγμένη χώρα. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά έχουν μεγάλη σχέση με την υποσυσιολογία. Μια υποσυσιολογία η οποία έχει να κάνει με τα παραμύθια σχαλιμάς, τα οποία ακόμα και από τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, όσοι θυμάστε και να τις βλέπετε, σας συμβουλεύω διότι ήταν εξαιρετικές ταινίες, φαίνεται ότι τα παραμύθια της χαλιμάς στους πολιτικούς ήταν μονίμως το ψέμα, το θα και τίποτα άλλο.

Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες, αν είναι γεγονός, δεν συμφωνώ καθόλου, ότι ετοιμάζεται μία πάρα πολύ εντονότατη υποδοχή με τραχτές στο Λευκό Πύργο από τους αγρότες κατά τη διάρκεια των εγκαινίων διεθνής έκθεσης. Υπάρχει και οργή για τον ΕΠΚΕΠΕ και την κατάρρευση παραγωγής. Δεν συμφωνώ αυτό το οποίο γίνεται, να κατεβαίνουν οι αγρότες με τα τρακτέρ, οι οποίοι μονίμως έχουν δίκιο στις διεκδικήσεις τους. Μόνο αν είσαι αγρότης ή ήσουν αγρότης, μπορείς να αντιληφθείς πώς βγάζεις το ψωμί σου, με τι δυσκολία βγάζεις το ψωμί σου. Και κάθε διεθνή έκθεση να έχουμε τα ίδια, όταν ετοιμάζονται πάρα πολλά τρακτέρ να πάνε στο Λευκό Πύργο για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα πλήρους αποδοκιμασίας προς το Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε και να λέμε τι ρόλο παίζει η λέξη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν κάθε χρόνο υπάρχουν τεράστιες διαμαρτυρίες, υπάρχει πανελλαδική επιτροπή η οποία θα ετοιμάσει τα μπλόκα, και από την άλλη μεριά σε αντίστοιχες διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό γίνονται τα εγκαίνια, λειτουργούν οι εκθέσεις, γίνονται οι business, πάνε οι πελάτες να βρουν τα προϊόντα, οικονομάνε οι βιομηχανίες που εκθέτουν τα προϊόντα και όλα πάνε καλά. Εδώ κάθε διεθνή έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη γίνονται διαμαρτυρίες για τα έσοδα των αγροτών κυρίως και παραμύθιες χαλιμάς από αυτοί οι οποίοι έχουν την κυβέρνηση. Παραμύθιες χαλιμάς. Θα μας μάθει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε Τσίπρα και ο κάθε Παπανδρέου και ο κάθε Καραμαλής τι θα πει οικονομία. Πού δουλέψαν οι άνθρωποι αυτοί για να ξέρουν τι θα πει οικονομία. Τι δυσκολίες είχε η τσέπη τους για να πούνε τι θα πει οικονομία. Ξεκινήσαν από το μηδέν όπως ξεκινήσαν ορισμένοι άλλοι, επειδή αφήσαν το πανεπιστήμιο και κάνανε εμπόριο χωρίς φράγκο και κράτησαν ένα όνομα πεντακάθαρο, το οποίο χέρι εκτίμηση στην πιάτσα. Δεν βλέπουν το παράδειγμα χιλιάδων επιχειρηματιών που ξεκινήσαν από το μηδέν και τιμούν την Ελλάδα με το έργο το οποίο προσφέρουν. Δεν βλέπουν το όνομα Ωνάσης, το οποίο έπρεπε να είναι με κεφαλαία γράμματα και αγάλματα σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Τι έρχεται να μας πει ο κάθε πρωθυπουργός που ο μπαμπάς του δεν ξέρει, δεν ήξερε τι έχει. Τι έρχονται να μας πούνε οι Παπανδρέιδες. Τι έρχονται να μας πούνε οι Μητσοτάκηδες ή οι Καραμαλίδες. Πότε δούλεψαν όλοι αυτοί. Πότε δούλεψε ο Μητσοτάκης ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Πότε δούλεψε ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν γιος του μεγάλου Καραμαλή. Ανιψιός μάλλον. Πότε δούλεψε ο σημερινός πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επειδή βγάλαν ορισμένα site ότι δούλεψε στο εξωτερικό, πότε δούλεψε στο εξωτερικό 10 χρόνια. Όταν ξέρουμε ότι δούλεψε μόνο 12-14 μήνες σε ένα υποκατάστημα σε μια υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας. Πότε, όταν τον πρώτο μισθό του τον πήρε στα 29 του 30 χρόνια και μέχρι τα 29 και 30 έπαιρνε χαρτζηλίκι. Για όνομα του Θεού, τι έχει γίνει η Ελλάδα. Εκμεταλλευτήκαμε τη λέξη δημοκρατία εις βάρος των βασιλιάδων και της Χούντας για να πείσουμε το λαό ότι πρέπει να ψηφίζει και να διαλέγει. Όταν ο λαός υφίσταται συνεχή και ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να ικανοποιείται από αυτά που του λένε και να περιμένει κάτι καλύτερο, και όταν τελειώνουν οι εκλογές να μην έχει απολύτως τίποτα και τα πράγματα να γίνονται χειρότερα, ειδικά στην οικονομία. Είναι δυνατόν μια χώρα που σαν βάση έχει τα σιτηρά, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό, μα να μην υπάρχει μια επιστημονική διαδικασία παραγωγής γεωργικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών προϊόντων, και ας βγάλουν άλλοι τα αυτοκίνητα, ας βγάζουν τις τηλεοράσεις, ας βγάζουν τα πάντα. Εμείς τα βγάζουμε μάσα και χάψα. Και το αποτέλεσμα το οποίο έχει ανάγκη το ανθρώπινο σώμα είναι η μάσα και η χάψα. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή η ευλογημένη χώρα που έχει ένα κλίμα εκπληκτικό, το οποίο αν το εκμεταλλευότανε παραγωγικά στην Ελλάδα και οι πολιτικοί δίναν έμφαση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να μην φύγουν από τα μέρη τους και να γεμίσουν τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, θα είχαμε μικρά κατοικήσιμα μέρη με 15, 20, 30, 35 χιλιάδες κατοίκους, που θα ήταν γεωργικές και κτηνοτροφικές πόλεις ή τουριστικές, θα περνούσαν υπέροχα, θα είχαν τα πάντα. Έπρεπε να έχουμε σιδηροδρομικά δίκτυα για να συγκοινώνουν σε αυτές τις πόλεις μεταξύ τους, όπως γίνεται στην Ευρώπη, και μετά να έρθουν οι παραμυθάδες να μας μιλήσουν για την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να παίρνεις λεωφορείο
για να πας σε χωριά από Θεσσαλονίκη, ενώ έπρεπε να υπάρχει μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία να ενώνει όλα αυτά τα χωριά το ένα μετά το άλλο. Είναι δυνατό να βλέπεις το Λονδίνο το πρωί να κατεβαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες από τα τρένα από διάφορες πόλεις που είναι γύρω-γύρω από το Λονδίνο για να πάνε να δουλέψουν και συνεχεία να γυρίζουν πίσω και να πηγαίνουν στα σπίτια τους? Ή την περάσατε την Ελλάδα? Μια χώρα 9,5-10 εκατομμυρίων να έχει τα 7 εκατομμύρια, τα 6,5 εκατομμύρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τέλει φιλοσοφία ότι αυτό το μοντέλο καταστρέφει τη βιομηχανία μας, η οποία είναι ο τουρισμός, η κτηνοτροφία και οτιδήποτε παράγει η γη. Είναι δυνατό να κάνουμε εισαγωγή κρέας? Είναι δυνατό να κάνουμε εισαγωγή γεωργικά προϊόντα? Είναι δυνατό να μην έχουμε πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό και να έχουμε μόνο 20-22 και κάθε χρόνο το διαφημίζουνε? 20-22 είχαμε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Πού ήταν αντιπρόπερσι η αξία του χρήματος, πού είναι φέτος η αξία του χρήματος για να είναι 20-22 μονίμως τα δισεκατομμύρια? Είναι δυνατό να διαφημίζουμε συνέχεια τη Μύκονο, η Μύκονο και 2-3-4 άλλα νησιά και υπάρχουν μαγευτικοί τόποι που μπορεί να παραθερήσει ο κόσμος, στις οποίες όμως για να πάει πρέπει να ταλαιπωρηθεί? Υπάρχουν νησάκια και νησιά τα οποία είναι κοντά στη στερεά Ελλάδα που μπορούσε να πηγαίνει έρχεται καράβια 10-15 φορές τη μέρα, κάνουν δρομολόγια όπως κάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημασία δεν δίνουμε. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν κάνει τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Η τουριστική βιομηχανία θα έδινε αμέτρητα δισεκατομμύρια, οι άλλοι ας βγάζαν τη Mercedes. Όπως η Volkswagen, καταραίει η Volkswagen. Ο τουρισμός ποτέ δεν καταραίει. Ο ήλιος, η θάλασσα, το πράσινο, η ηλιοθεραπεία, το ωραίο περιβάλλον δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη Volkswagen, ούτε με τη Mercedes, ούτε με κανέναν άλλον. Είδατε τι γίνεται με τη βιομηχανία? Η γερμανική. Μαθαίνετε τι γίνεται με τη Mercedes? Ο τουρισμός δεν είναι αυτοκίνητο. Ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί. Θέλει να κάνει ηλιοθεραπεία. Θέλει να βγάλει λίγο το στενάχωρο από μέσα του και να δει λίγο ευτυχία για τον εαυτό του. Αυτά μόνο ο τουρισμός τα δίνει. Διατροφή. Μπορούσαμε να παράγουμε τεράστιες ποσότητες κρέατος και να κάνουμε εξαγωγές. Αλλά επί Παπανδρέου μας είχαν φάει οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Τους θυμάστε? Είχαμε βάλει την πολιτική μέσα στους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Μήπως θέλετε να πούμε και για το κρέας? Έπρεπε να έχουμε ασύλληπτες ποσότητες παραγωγής κρέατος. Και τώρα έχουμε ένα μπέρδεμα με το ΠΚΠ που μας έχει κάνει, κυρίες και κύριοι, ρεζίλη στην κυριολεξία. Ο ΠΚΠ μας έχει κάνει ρεζίλη με στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται ασταμάτητα. Στοιχεία τα οποία, κυρίες και κύριοι, δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους να έχουν κερδίσει, αλλά κανένας μέχρι στιγμής να μην έχει πάει φυλακή για να τιμωρηθεί για αυτά τα οποία έκανε. Η πολιτική είναι τιμώρητη. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν λένε να τον καταργήσουν. Απορώ πως δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών όταν ξεσηκώθηκε για τα Τέμπη. Όλοι στεναχωρηθήκαμε για τα Τέμπη. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει η λογική ότι πάντα υπάρχουν ατυχήματα στα μέσα, τα μηχανικά τα οποία μεταφέρουν ανθρώπους. Εάν λοιπόν το ατύχημα αυτό είχε και σαν ρόλο που έγινε την απίστευτη ανύπαρξη τεχνολογίας στο μέσο μαζικής μεταφοράς, τότε έπρεπε άμεσα να ενεργήσει η δικαιοσύνη και να στείλει εκεί που πρέπει όλους αυτούς που είχαν τα τρένα, όλους αυτούς που είχαν τρένα τα οποία ήταν τριτοκοσμικής κατασκευής, και να τους στείλει εκεί που πρέπει. Μέχρι στιγμής το θέμα ξεχάστηκε, δεν λέει κανείς τίποτε και ο μήνας έχει 9, όπως είναι μια παροιμία η οποία μονίμως επιβεβαιώνεται ότι ισχύει στη χώρα μας. Ο μήνας έχει 9.

Ο Κασιδιάρης επιστρέφει στην πολιτική. Καλώς να έρθει. Αλλά δεν είναι, κυρίες και κύριοι, είδησης να συγκρίνουμε την πορεία που θα κάνει ο Κασιδιάρης με άλλα κόμματα. Κάποια στιγμή ο Κασιδιάρης θα φιλοξενηθεί πιθανόν ή την άλλη τη μεθάλη εβδομάδα στην εκπομπή αυτή. Θα του γίνουν οι κατάλληλες ερωτήσεις με τον τρόπο που τις κάνω εγώ, για να δούμε υπό ποια λογική χρησιμοποιείται ο Κασιδιάρης σαν ένα μυστικό όπλο για να εκμεδενήσει άλλα κόμματα τα οποία ανεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω, άλλα κόμματα τα οποία τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

0: Επομένως ετοιμαστείτε στις 5/9 να υπάρξει μια τεράστια συγκέντρωση αγροτών, μια μεγάλη οργή για την κατάρρευση της παραγωγής σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο ΠΚΠ, και θα έχουμε μια ωραιότατη κολλασμένη υποδοχή των μελών της κυβέρνησης με τρακτέρ, όπως πάντα γίνεται στο ιστορικό μνημείο που λέγεται Λευκός Πύργος. Υπάρχει ενεργειακή κρίση, κυρίες και κύριοι. Μας λέει κανείς τίποτε για την ενεργειακή κρίση? Είδαμε χθες έναν αγώνα εκεί στο Βόλο που υπήρχε διαιτητική κρίση. Υπάρχει καμία λέξη στην Ελλάδα που να μην συνοδεύεται από τη λέξη κρίση? Είδαμε μια διαιτησία η οποία έσφαξε τον Ηρακλή. Είδαμε μια πρόκληση από την πλευρά αυτού που κρατούσε τη σφυρίχτα στο στόμα του. Αλλά θέλω να δω αν υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΑΕ Ηρακλής και οι κατάλληλες προσωπικότητες οι οποίες να μπορούν να με παρεμβάσεις τους να δημιουργήσουν το κλίμα το οποίο πρέπει να υπάρχει εις βάρος όλων αυτών, οι οποίοι έχουν βάλει από ό,τι φαίνεται και από άλλα παιχνίδια σαν στόχο τον Ηρακλή. Εγώ πάντως θα ασχοληθώ με το θέμα και θα στείλω στο σπίτι τους όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι σφυρίχτρα αλλά είναι οικονομισιά. Απ' την άλλη μεριά, καλό είναι το ποδόσφαιρο, αλλά καλή είναι και η ενεργειακή κρίση, η οποία άρχισε να ξεδιπλώνεται σαν κρίση τον πλανήτη και θα διαρκέσει δεκαετίες. Αναμένεται να γονατίσουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν αυτό το οποίο έκανε οι ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα να πάρει 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με αυτά τα οποία κυκλοφορούν στον τύπο, ίσως τα προβλήματα των ΗΠΑ να μην είναι τόσο σοβαρά όπως θα είναι στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα σοκ στον Περσικό κόλπο, με αποτέλεσμα από την πλευρά να υπάρχει το σοκ στον Περσικό κόλπο και η Ρωσία να παραλύει πάρα πολλά διελιστήρια να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τύφλωση στις αγορές και συγχρόνως να υπάρχει μια επικίνδυνη και πρωτοφανής εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Λίγο πολύ έχετε, όλοι σας έχετε τσέπη. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε ότι η τσέπη περιλαμβάνει χρήμα. Και λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε ότι η λέξη τσέπη μοιάζει με μια πολυκατοικία με πολλούς ορόφους. Τους χαμηλούς ορόφους είναι οι μπατήριδες, ανεβαίνει σιγά σιγά και φτάσει στους τελευταίους ορόφους που είναι οι λεφτάδες. Αυτό πάει να πει ότι η παγκόσμια οικονομία σε όλους τους ορόφους της βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ενεργειακή ασφυξία. Ασφυξία στην κυριολεξία. Και η ενεργειακή ασφυξία έχει να κάνει με τα πάντα εκτός από την ανάσα που βγάζουν τα πνευμόνια μας. Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν και οι ιστορίες εκεί που γίνονται στην Ουκρανία, οι οποίες περιέργως κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν και οι διεθνείς αγορές, οι οποίες μέχρι στιγμής απορροφήσανε μια μορφή κραδασμών, αλλά δεν αποκλείεται λίγα συντόμως να έχουμε προβλήματα, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο σταθεροποιήθηκε στα 90 δολάρια, ενώ ήταν 64-62, τώρα σταθεροποιήθηκε στα 90 και πανηγυρίζουμε, δηλαδή η βενζίνη κάνει πάνω από 2 ευρώ. Και συγχρόνως μπορούμε να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση καρπίων, έχουμε και πολεπηγή ένταση, οπότε θα φτάσει στα 118-120 δολάρια. Η αγορά, κυρίες και κύριοι, των καυσίμων αποδεικνύεται εντελώς ανήμπορη να αντιδράσει ή να ανακάμψει, διότι τα καύσιμα δεν πέφτουν από τον ουρανό όπως βροχή και τα συλλέγουμε σε βαρέλια. Τα καύσιμα μεταφέρονται με πλοία, με τεράστια πλοία, τα οποία όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, ειδικά τα στενά του Ορμούζ, όπου περνάει ένα τεράστιο ποσοστό πλοίων με μεγάλες ποσότητες ενέργειας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα με την πάρο του χρόνου θα μας αναγκάσει να περιμένουμε ουρίτσες για να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ με βενζινούλα, όπως γινόταν παλιά με κάτι απεργίες που γινόταν στα βενζινάδικα. Η τύφλωση των αγορών είναι πρωτοφανής και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων είναι εκτός κάθε λογικής. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει ασφιχτική πίεση και να μην λειτουργούν πάρα πολλά εργοστάσια, με αποτέλεσμα η βιομηχανία διήλυσης του πετρελαίου να συναντάει δυσκολίες, με αποτέλεσμα η παραγωγή της καύσιμης ύλης να μην είναι στα νούμερα και στους αριθμούς που περιμέναμε όλοι να είναι, αλλά να είναι πάρα πολύ ελαττωμένη. Οι τιμές, κυρίες και κύριοι, έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση. Η Ευρώπη έχει φτάσει στα ύψη σχετικά με την τιμή του ντίζελ. Το ίδιο τραβάει και η Αμερική, αλλά η Αμερική βρήκε τη λύση με τη Βενεζουέλα, η οποία θα δούμε αν γίνει πραγματικότητα. Μια λύση που αν γίνει πραγματικότητα, θα δούμε ότι η δικτατορία λειτουργίας του πλανήτη αρχίζει να λειτουργεί με εντελώς διαφορετική λογική και δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν πάρα πολλοί συγγραφείς του παρελθόντος, οι οποίοι μας λέγανε ότι το παγκόσμιο ντόμινο δεν θα είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά θα είναι σε όλη την Ήπειρο με την κυριαρχία δύο τριών χωρών. Βλέπω την Αμερική, βλέπω την Κίνα να αυξάνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, βλέπω τη Ρωσία, η οποία έχει οτιδήποτε καλό μπορείτε να φανταστείτε, έχει πετρέλαια, έχει κτηνοτροφία, έχει γεωργία, έχει πολλά ποτάμια, έχει τεράστιες ποσότητες νερού, νερό το οποίο πάσχει από τα κεντρικά ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης μετά την τεράστια ζέστη που έκανε, με αποτέλεσμα να υπάρχει εξάτμιση των ποταμών και να υπάρχει και πρόβλημα διακοπής του ύδατος. Τέτοια προβλήματα η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν. Τι θα λέγατε να παίρνετε 1076 ευρώ μισθό? Τι θα λέγατε ο μέσος μισθός ιδιωτικού τομέα να πλησιάζει τα χαρτιά τα 1500 ευρώ, τα χαρτιά, ενώ στην πραγματικότητα η πλήρης απασχόλησης να είναι εντελώς διαφορετική και να είναι 1076 ευρώ? Τι θα λέγατε, κυρίες και κύριοι, ότι στην Ελλάδα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία και ο μέσος όρος των μισθών κρύβει την ψαλίδα αντί να την κλείνει? Δεν πρέπει να ανοίγει επικίνδυνη η ψαλίδα των μισθών. Οι μισθοί είναι το όπλο των εργαζομένων και το γενικό έξοδο των επιχειρήσεων. Αν οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, έχουν κέρδη, οπότε έχουν χρήματα να πληρώσουν αξιοπρεπώς τους υπαλλήλους, οι οποίοι για να αποδώσουν στη δουλειά τους πρέπει να έχουν το κατάλληλο έσοδο για να περνάει καλά η οικογένειά της. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν για να αποφύγουμε το χάσμα. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται χάσμα μερικής απασχόλησης. Μία μερική απασχόληση υπάρχει και τους πυροσβέτσες, οι οποίοι δουλεύουν 7-8 μήνες το χρόνο, αυτοί οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, και έχουμε την απέτηση από αυτούς όταν έχουμε πυρκαγιές να είναι πρώτοι στη γραμμή για να σβήσουν τις πυρκαγιές, και όταν δεν υπάρχει τίποτα να είναι άδεια τα στομάχια τους και να κάνουν απεργίες, να μονιμοποιηθούν για να παίρνουν μισθούς 12 μήνες το χρόνο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλές μηνιαίες αποδοχές. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι παραμένουν σε χαμηλές μηνιαίες αποδοχές. Για πούμε το μισό εκατομμύριο αυτό, οι 300.000 είναι παντρεμένοι με μία γυναίκα και ένα παιδί να βάλω, οι 300.000 γίνονται 900.000, δηλαδή 900.000 Έλληνες μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους παίρνουν χαμηλό μισθό το μήνα, με αποτέλεσμα με το ζόρι να τα βγάλουν πέρα. Και μετά σου λέει, γιατί δεν γεννάει ο Έλληνας παιδί? Γιατί δεν κάνει αυτή την ερώτηση στο Μητσοτάκη? Γιατί δεν γεννάει ο Έλληνας παιδί, να μας το πει? Για ποιο λόγο ο γιος του Μητσοτάκη, όπου έπεσε αυτή η ταινίστρια, δεν θυμάμαι το όνομά της, δεν έλειπε από κανένα αγώνα της στην Ευρώπη και στην Αμερική, οπουδήποτε έπαιζε? Για ποιο λόγο, πού τα βρήκε τα λεφτά και πήγαινε ο γιος του Μητσοτάκη? Δεν δουλεύει? Κάπου δουλεύει. Δεν πήγαινε στη δουλειά του για να πάει να δει την αρβωνιαστική να παίζει τένις? Και εγώ έχω μια αρβωνιαστική που παίζει τένις. Γιατί δεν πηγαίνω? Γιατί δεν έχω χρόνο. Και άλλοι έχουν αρβωνιαστικές που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν πηγαίνουν γιατί δεν έχουν χρόνο. Και αυτό τι έλεγε, Λονδίνο, ας πάμε μια βόλτα στο Λονδίνο. Παρίσι, κοντά είναι, ας πεταχτούμε μια βόλτα. Ας πάμε και μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη. Κάνα πρόβλημα. Α, και στη Νέα Υόρκη, και εκεί θα πάμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Το καλό παράδειγμα μας δίνουνε. Και μας τους δίνουν και φωτογραφία στην κερκίδα. Τουλάχιστον πηγαίνετε κρυφά. Γιατί θέλει λεφτά. Το κρυφά θέλει και λεφτά. Φανερά δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί θα πούν που τα βρήκες. Όποτε είναι να γίνουν εκλογές, κάθε κυβέρνηση που είναι εν ενεργεία προσπαθεί να εμφανίσει το μέσο μισθό σαν απόδειξη ότι ο στόχος πλησιάζει. Το ίδιο συμβαίνει όταν η βελτίωση των αποδοχών δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Κυρίες και κύριοι, είτε πλησιάζει ο στόχος είτε δεν πλησιάζει.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ειδικό φόρο στη βενζίνη. Δεν είναι το ΦΠΑ. Δεν αρκεί το ΦΠΑ. Δεν πληρώνεις ΦΠΑ σε οτιδήποτε προϊόντα αγοράζεις. Για ποιο λόγο στη βενζίνη που είναι απαραίτητη και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, κλέβεις τον κόσμο με τους ειδικούς φόρους. Με αποτέλεσμα, όταν υπάρχει κρίση στην τιμή της βενζίνης και ανεβαίνει η τιμή, μόνο το κράτος οικονομάει και ο κόσμος είναι δυστυχισμένος γιατί πληρώνει πανάκριβα τη βενζίνη. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σαν ένα μηχάνημα ισχυρό που λέγεται ψηφοδέλτιο. Όταν έρχονται οι εκλογές, προτιμάτε να κάνετε ηλιοθεραπείες, να πηγαίνετε στα καφενεία και να λέτε: έλα μωρέ, τι θα πάω ψηφίσω, τι θα γίνει τώρα. Άμα λες, έλα μωρέ, τι θα γίνει τώρα, τα ξέρουν αυτοί που κυβερνάνε και λένε: οι μισοί θα έρθουν να ψηφίσουν. Ελέγχουμε πάλι την κατάσταση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όπου ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιάννητσά, όταν 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν στο δρόμο Νέου Ρησίου Ταγαράδων. Από το ένα όχημα απεγκλωβίστηκε μία 20χρονη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μειώσεις τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, τη Δευτέρα θα κριθεί αν η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης θα παραταθεί και για το Σεπτέμβριο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», δίνοντας τους ετούντες τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τυχερών της κλήρωσης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με σημείο συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, τονίζοντας πως δεν διαθέτει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ. Φωνικό ήταν το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
14: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μυρνή 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και μία λέξη που λέγεται μετρό. Αυτοί που είναι κάπως μεγαλύτεροι ή κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό ή πολλοί που σπουδάσαν στο εξωτερικό, ακούνε τη λέξη μετρό και γελάνε. Διότι γνωρίζουν ότι το μετρό στην Ευρώπη υπάρχει από τον καιρό του Καταλούκα, ενώ στην Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι πρόσφατο. Χρόνια μας παραμυθιάζουν ότι θα αρχίσει να γίνεται ένα μετρό. Έγινε ένα μετρό το οποίο ξεκινούσε από κάποιο σημείο ανατολικά και έφτανε μέχρι στο σταθμό. Έγινε ένας άλλος σταθμός ο οποίος είναι μέχρι την Καλαμαριά και από εκεί και πέρα και ο Μήνας έχει 9. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραμένει πολύ μικρό σε έκταση και δεν βοηθά τους εργαζομένους. Στη Θεσσαλονίκη μετά την επέκταση του Καλαμαριά το δίκτυο φτάνει μόνο τα 14,5 χιλιόμετρα και 18 σταθμούς. Για πόλεις αυτής της κλίμακος το μέγεθος πρέπει να είναι τριπλάσιο από ό,τι είναι σήμερα. Και ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ και με ύφος χιλίων καρδιναλίων, λες και είμαστε ηλίθιοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, λες και είμαστε βλάκες ή τυφλοί, δημιούργησε ολόκληρη τηλεοπτική ατμόσφαιρα με κάμερες κτλ. Για να πάει να γενιάσει το μετρό το οποίο ξεκινάει την Καλαμαριά και φτάνει λίγο παρακάτω. Η Θεσσαλονίκη έχει 5 σταθμούς προς τη Μίκρα. Να δούμε πώς θα γίνουν. Το μετρό, κυρίες και κύριοι, δεν λύνει το πρόβλημα. Περιοχές όπως είναι ο Εύασμος, η Θέρμη και πολλές άλλες περιοχές που ειδικά στην δυτική Θεσσαλονίκη είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού της πόλης κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι η γοητευτικότατη, η ικανότατη, η ευγενέστατη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, που είναι χαρά μου να είναι εδώ για να έχει υπόψη η υπηρεσία ότι ταιριαζόμαστε, διότι ξέρει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Πρέπει να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, και το γνωρίζετε όλοι σας, αλλά δεν γίνεται κανένα σχόλιο, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός μεθαύριο που θα έρθει εδώ, ότι η βενζίνη πλέον είναι πάνω από 2 ευρώ και κάποιο πλαφόν που βάλανε βοηθώντας με μερικά λεφτά την τιμή της βενζίνης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η ενέργεια, γιατί η βενζίνη λέγεται ενέργεια, εινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βενζίνη 2 ευρώ και ενεργειακή ακρίβεια έχουν γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητός μας. Παρά τις διάφορες παρεμβάσεις για να γίνει μια πλήση των κεφάλαιων υπό μορφή διαφήμισης, καλάθια και διάφορες άλλες ανακοινώσεις συμφωνιών για την αγορά, η τιμή στα πρατήρια δεν υποχωρεί ουσιαστικά. Τα νοικοκυριά πληρώνουν αυτό που λέγεται μετακίνηση, θέρμανση και μεταφορικό κόστος, μαζί με τις τιμές των τροφίμων, πάρα πολύ υψηλά, και η τσέπη θέλει χοντρό πακέτο για να ανταποκριθεί σε αυτές τις οικονομικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση προβάλλει σαν πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων που θα δώσουμε το 2026, το προβάλλει με τόσο ένταση, χωρίς να γνωρίζει ότι για να δώσεις 13 δισεκατομμύρια και είναι Μητσοτάκη νωρίτερα από το 2031 που πρέπει να τα δώσεις, πρέπει τα ταμεία της χώρας να είναι τόσο γεμάτα, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσεύματα πολλαπλάσια των 13 δισεκατομμυρίων στα ταμεία του κράτους. Οπότε δώσε τα 13 δισεκατομμύρια, θα μείνουν 36 στα ταμεία. Τότε δώστα. Όταν όμως μας λες ότι θα δώσεις 13 δισεκατομμύρια τοποθετούμενος με οικονομικές φιλολογίες ή επιχειρηματικές φιλολογίες που δεν έχουν καμία λογική, τότε να με συγχωρείτε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Σήμερα προκαταβάλουμε χρέη όταν το ταμείο μας είναι γεμάτο. Όλοι δεν θέλουμε να χρωστάμε. Όταν όμως κάποιος χρωστάει 30.000 και έχει 90 στην τράπεζα, στις καταθέσεις, θα δώσει τα 30. Όταν τα 13 αυτά δισεκατομμύρια που θα δώσεις θα λείψουν από τον οικονομικό προϋπολογισμό και θα εξακολουθούμε να πηγαίνουμε σε έναν οικονομικό μονόδρομο, ο οποίος πιθανόν με την κρίση που υπάρχει διεθνώς να μας δημιουργήσει καινούργια οικονομικά προβλήματα, θέλω να ξέρω, εσείς αποφασίζετε ή σας είπανε δώστα, γιατί η ελληνική οικονομία είναι ακόμα υπό τον έλεγχο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί δεν λέτε στον κόσμο ότι η οικονομία μας μέχρι να ξοφλήσει είναι υποθηκευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτά γιατί τα λέτε? Τι κάθε και λέτε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη οικονομία στην Ευρώπη? Για να είσαι πρώτη οικονομία δεν πρέπει να χρωστάς σε κανέναν, ναι. Πρέπει να έχεις περισσεύματα και πρέπει η μισθή του λαού να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτά γιατί τα λέτε?
τα 13 δισεκατομμύρια σας διατάξανε να τα δώσετε. Και όχι όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή, να μην τα λέτε, εκτίθεστε. Είναι δυνατόν να προβάλλεται από πληρωμή 13 δισεκατομμυρίων όταν ο πολίτης στο πρατήριο μετρά πόσα ευρώ έχει στην τσέπη του για να βάλει βενζινούλα στο αυτοκίνητό του και όχι να αγοράσει ομόλογα. Ο κόσμος δεν ζει με ομόλογα. Ο κόσμος ζει με μάσα, με χάψα, με βενζίνη, με πετρέλαιο και όλα αυτά τα πράγματα που είναι η καθημερινότητά του. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει στοχευμένη φορολόγηση στα υπερκέρδη. Χωρίς στοχευμένη φορολόγηση στα υπερκέρδη και έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάθε νέα εθνική συμφωνία μοιάζει επανάληψη αποτυχημένων συνταγών. Μήπως αυτό το οποίο κάνετε είναι κλασικές αποτυχημένες συνταγές? Τι θα πει φορολόγηση? Υπάρχει στοχευμένη φορολόγηση για τα υπερκέρδη ή φορολόγηση του απλού εργαζομένου που βγάζει πενιχρά χρήματα θα δυναμώσει η ρευστότητα των ταμείων του ελληνικού κράτους? Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από να σε κοροϊδεύουν την καθημερινότητά σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να σου λένε παραμύθια γύρω από το προϊόν που είναι απαραίτητο κάθε μέρα, το χρήμα δηλαδή, για να μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς. Ο Έλληνας θέλει να ζει αξιοπρεπώς. Δεν θέλει ούτε να διαμαρτύρεται, ούτε να κάνει απολύτως τίποτα. Για την άλλη μεριά, για ποιο λόγο δεν μας λένε ότι ο τζίρος σχετικά με τη μάσα και τη χάψα, σχετικά με την εστίαση δηλαδή, διπλασιάστηκε από το 2019, αλλά το 2026 ο κλάδος μπαίνει σε ύφεση? Γιατί από το 2019 μέχρι το 2026 πηγαίναν καλά τα πράγματα, αλλά τώρα οι τιμές φτάσαν τόσο ψηλά που ο τζίρος στη μάσα και στη χάψα παρουσιάζει μείωση? Αν θέλετε να ενημερώνετε τον κόσμο, θα το ενημερώνετε ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα. Δεν θα κάνετε ενημέρωση η οποία έχει σχέση με την πλήση του εγκεφάλου. Καταλάβατε? Και σας είπα προηγουμένως ότι καταραίει το γερμανικό θαύμα της Volkswagen. Σοκ στους εργαζομένους. Άλλες 50.000 απολύσεις. Και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται σε μια βιομηχανία την οποία τη γνωρίζουμε από τότε που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και μια συμπεριφορά κάποιου Ζελένσκι, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ουκρανίας, και φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε την Ζαχάροβα, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ρουσικού Υπουργείου Εξωτερικών, να χαρακτηρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο τέρας, που όπως υποστήριξε δημιουργήθηκε από τη Δύση και πάλι ξεπέρασε τους δημιουργούς του. Όταν, κυρίες και κύριοι, η Δύση δημιούργησε τον Ζελένσκι, έπρεπε να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μια χώρα που είναι μεγάλη. Και όταν κάνουμε εδώ μια εκπομπή και έχουμε ένα μικρόφωνο, λέμε την αλήθεια. Δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρώσους, δεν έχουν καμία συμπάθεια με τους Ρώσους, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια ότι η Ρωσία είναι μια χώρα ισχυρή οικονομικά, ισχυρή στρατιωτικά, με μεγάλη έκταση, και από την άλλη μεριά δίνει και τη δυνατότητα ότι είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τον πλανήτη. Επομένως, το τι γίνεται στην Ουκρανία μας ενδιαφέρει όλους, γιατί η Ουκρανία έχει ρουφήξει δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Κανένας δεν μιλάει για την περιουσία του Ζελένσκι σε πάρα πολλές χώρες. Πολλές φορές βγαίνουν δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Κανένας

με τους μουσουλμάνους. Μας είπε κανένας ότι την περίοδο 19-26 έλαβαν άσυλο υπερτριπλάσιοι αλλοδαποί από ό,τι προηγουμένως? Μας το είπε κανείς αυτό? Μας είπε ότι τα στοιχεία αυτά προκαλούν σοκ, στοιχεία τα οποία προέρχονται από την Ευρωστάτ, η Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι είναι υπερτριπλάσιοι μουσουλμάνοι αλλοδαποί που έλαβαν άσυλο στην Ελλάδα, υπερτριπλάσιοι, αριθμός ο οποίος είναι πάνω από 150-200.000. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα στην πατρίδα μας και να μην ενημερωνόμαστε? Δεν είναι υποχρεωμένος ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας εδώ στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα σχετικά με την έκθεση να μας πει τι συμβαίνει με τους μουσουλμάνους αλλοδαπούς? Δεν είναι υποχρεωμένος ο Μητσοτάκης να μας πει γιατί μειώνει το πληθυσμό της χώρας διότι οι οικογένειες δεν γεννάνε? Δεν είναι υποχρεωμένος ο Μητσοτάκης να μας πει γιατί οι ελληνικές οικογένειες που πεινάνε δεν έχουν οικονομική βοήθεια από το κράτος, αλλά όλοι οι αλλοδαποί που έρχονται εδώ έχουν οικονομική βοήθεια ανεξάρτητα αν ένα μέρος από αυτό έρχεται από την Ευρώπη? Αυτοί οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα και πεινάνε δεν είναι άνθρωποι με δύο πόδια, είναι και Έλληνες. Και οι μουσουλμάνοι που έρχονται στην Ελλάδα δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται, πρέπει να τρώνε και να πίνουν και προσκυλιάζουν με σύγχρονα κινητά τηλέφωνα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην παραλία και να κάνουν βόλτες? Δηλαδή δημιουργήσαμε μία μηχανή παραγωγής ασύλου. Όσο μεγαλώνει αυτή η μηχανή παραγωγής ασύλου στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η μηχανή ασύλου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, εξετάζει, εγκρίνει και νομιμοποιεί. Και νομιμοποιεί μονίμως, ενώ εξετάζει και εγκρίνει τυπικά. Το Μέγαρο Μαξίμου μετρά τις αφίξεις όταν θέλει να εμφανίσει επιτυχία και σωπαίνει όταν η κυβέρνηση γυρίζει στις θετικές αποφάσεις που μετατρέπουν τον ετούντα σε δικαιούχο προστασίας. Το 2025 μας είπε κανείς ότι γίνανε 56.000 αιτήσεις και βρεθήκαμε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετούντες ανακάτοικο? 55.000 αιτήσεις. Μας είπε κανείς την αντίφαση που υπάρχει στην πολιτική? Απ' τη μία πλευρά εικόνες από βάρκες στην Κρήτη, αναρτήσεις υπουργών και σκληρή ρητορική. Δεν φαρέθηκαν οι υπουργοί να έχουν σκληρή ρητορική και παραμύθια σκαλιμάς σχετικά με τους λαθρομετανάστες? Όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, όλοι βλέπουμε τι γίνεται και όλοι διαπιστώνουμε και τον κίνδυνο τον έμεσο, ο οποίος υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να γίνει άμεσος και να μας λογαριάζουν λαθρομετανάστες και να κάνουν ό,τι θέλουν. Απ' την άλλη μεριά, τι ρόλο παίζει ο διοικητικός μηχανισμός? Τι ρόλο παίζει ένας διοικητικός μηχανισμός που επί χρόνια εκδίδει θετικές αποφάσεις με ρυθμό που αθροίζεται σε εξαψήφια νούμερα? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρουν όλους εσάς οι οποίοι πάτε να ψηφίσετε τις εκλογές? Αλλά δεν ψηφίζετε όλοι και πηγαίνετε μόνο η μισή. Θερμή παράκληση στις επόμενες εκλογές να δώσετε ρεκόρ ψήφων πανευρωπαϊκό και να πάει ψηφίσει το 90% των ψηφοφόρων.

Μας είπε κανένας για την πρωτοφανή κρίση που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά σιτηρών, που μέσα στην παγκόσμια αγορά είμαστε κι εμείς που κάνουμε εισαγωγές, σιταράκια και τα πάντα, ενώ πρέπει να τα βγάζουμε εδώ λόγω του Ιράν και της Ουκρανίας. Μας είπε κανείς ότι ο τρίτος καβαλάρης της αποκάλυψης, που είναι η πείνα, εμφανίστηκε στην πιάτσα. Τι θα γίνει μεθαύριο με τα εγγένεια της ΔΕΘ? Ήδη έχει γίνει η Βόρεια Ελλάδα, ειδικά γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλονίκη, μια γαλάζια απόφαση σε 17 περιφέρειες. Ο κύριος Μητσοτάκης, διαπιστώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η βάση ψήφων και ποσοστότητας στις εκλογές, έχει μεγάλη πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθεί να στήσει έναν εκλογικό μηχανισμό, ένα σύγχρονο εκλογικό μηχανισμό, κάνοντας περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να πείσει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι η μοναδική πηγή διαμαρτυρίας εις βάρος της κυβέρνησης που

ψηφίσανε να επανέλθουν στη Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημα είναι, γιατί το 90% των διαμαρτυρωμένων είναι ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας και όχι άλλων κομμάτων? Αυτό το πράγμα δεν το λέει κανείς, το λέμε μόνο εμείς, και τα συμπεράσματα ας τα βγάλετε εσείς, γιατί τα δικά μας τα λαρίγκια έχουν και ορισμένες αντοχές για να κάνουν πλήρη ανάπτυξη. Και σε τελευταία ανάλυση, άλλο να κάνεις ανάπτυξη και άλλο να διδάσεις. Λες και είσαι καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο και δίνεις μαθήματα για θέματα τα οποία είναι αυτονόητα και τα ζούμε καθημερινά, τη δραματική καθημερινότητα που έχει ποικιλόμορφα η Έλληνα, ο Έλληνας, και στην οικονομία και στην καθημερινότητα και στον πολιτισμό και σε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, έκανε μία δήλωση βόμβα στην Ισβέστεια, λέγοντας ότι υπάρχει πειρατεία κατά των ρωσικών τάνκερ και πρέπει να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιχείρηση ειρήνη. Η ελληνική αντιπολίτευση είπε θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καλά θα κάνει. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι μια πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα, από ό,τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τέτοιες ενέργειες ισοδύναμες με πειρατεία. Η ελληνική λύση όχι μόνο δεν θα ανεχθεί τέτοιες πρακτικές, είπε ο κ. Βελόπουλος, αλλά θα τις καταδικάσει αποφασιστικά τόσο στον ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών της Ελλάδος και της Ευρώπης. Όπως πρόσθεσε, οι απερίσκεπτες πρωτοβουλίες κινδυνεύουν να ενισχύσουν την ένταση και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ασυμπλοείας και τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βελόπουλος πάντα κάνει πολιτικές τοποθετήσεις που έχουν σχέση με την λειτουργία της χώρας μας και ενοχλεί πάρα πολύ η μεγάλη άνοδος που έχει σε ψηφοφόρους, πολύ μεγάλη άνοδος, με αποτέλεσμα να ενοχλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορισμένοι να βγάζουν παραμύθια σκαλισμά στη δημοσιότητα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.

Πόσα χρόνια πέρασαν κυρίες και κύριοι από την περίοδο COVID? Πάρα πολλά. Παρόλα αυτά όμως, διάφορες πραγματικότητες, όπως το δεξιχέρι του Μόρενς, ο πρώην κορυφαίος σύμβουλος, ο κύριος Φάουτσι, που επί 6-7 χρόνια ήταν το αφεντικό παγκοσμίως, δήλωνε ότι γούσταρε, δήλωσε μόνος του ότι είναι ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αμερική, δέχτηκε ότι υπήρξε συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ, με σκοπό την οικονομισιά, και αντιμετωπίζει τώρα φυλάκιση σχετικά με την ιστορία που έχει σχέση με τον COVID, δηλαδή τον κορονοϊό. Στην Ελλάδα, όπως όλα, ξεχάσαμε και τον κορονοϊό, και από την άλλη στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία ακολούθησε τη γραμμή Φάουτσι και γενικότερα της διακυβέρνησης Biden. Επίσης θα πρέπει να δοθούν και πιστικές απαντήσεις ό,τι αφορά τις χιλιάδες επιστημονικές έρευνες σχετικά με τα εμβόλια του COVID, τα οποία δεν κάνανε σχετικά και τόσο καλό, και μάλλον κάνανε ζημιά. Ο κύριος Φάουτσι πήρε θέσεις τιμής εδώ στην Ελλάδα, πήρε θέσεις οι οποίες δεν την έβλεπε στον ύπνο του, με αποτέλεσμα, ενώ στην Ελλάδα έχει μία θέση και είναι μέσα σε μία επιτροπή με σοβαρότητη εθνική αξιοπρέπεια, στην Αμερική τον κατηγορούν και θα τον κλείσουν φυλακή για 5-6 χρονάκια. Επομένως, στην Αμερική εξακολουθούν να υπάρχουν κοσμογονικές εξελίξεις σχετικά με τη σκοτεινή περίοδο της πανδημίας, ενώ στην Ελλάδα τη λέξη πανδημία και τη λέξη κορονοϊό την έχουμε ξεχάσει, γιατί στην Ελλάδα δεν ακούγεται απολύτως τίποτε και όλοι κάνουν πως δεν ξέρουν και πως δεν καταλαβαίνουν. Όλοι κάνουν πως δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν. Όλοι κάνουν πως δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αυτό δεν γίνεται. Στην Ελλάδα δεν ακούγεται τίποτε. Την άλλη μέρα τα ξεχνάμε όλα. Γίνεται ένα σοβαρό έγκλημα, λένε μια μέρα, την άλλη μέρα το ξεχνάνε, μετά δύο μέρες ξαναλένε κάτι και τελειώνει η ιστορία. Ούτε για ενόχους μιλάμε ούτε τίποτε. Για την άλλη μεριά διερωτώ με εγώ πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες και στη χώρα μας για το ρόλο πολλών ως προς το επίσημο αφήγημα του κορονοϊού, το οποίο καθημερινά αποδεικνύεται ότι θα ήταν λιγότερο διάτριτο και ότι υπήρχε σκοπιμότητα σε αυτό. Εγώ διερωτώ με και θα συνεχίσω να διερωτώ με. Και διερωτώ με αυτή η εκπομπή πάντα επηρεάζει, και ξέρετε πολύ καλά ποιους επηρεάζει και γιατί τους επηρεάζει. Πάμε σε διαφημισούλες και επανερχόμεθα με τους καλεσμένους μας.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Μυρνά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Ποιος θα γνωρίζει το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρο Φωτεινή. Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Φυλάκια στη Μάρθα Γραμμενίδου που έχει τα χαλιά φέσα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Star Κωνσταντίνου Καραμελή 138, μοναδικά τα τηλεφωνικά κέντρα. Ματσέλης, ποικιλία γεύσεων, κυρίες και κύριοι, ποικιλία γεύσεων, ποικιλία απολαύσεων, Αγίου Δημητρίου 138. Κταίο Γκουγκουλιάς, πασίγνωστο σε όλους, φυλάκια στη Βαλεντίνα και στην Ελευθερία. Οι μονώσεις Γκουμαζίδης είναι πασίγνωστες, φυλάκια στο φίλο των Αξής Ασέρας, όπως επίσης και στο κατάστημα Receptionist που είναι Παπαναστασίου 90, η διεύθυνσή του κάτω από τα... κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Είναι κάποιο τηλέφωνο? Everybody. Γιατί δεν το γράφετε? Γράψτε το. Να καλημερίσω σημείο αυτό τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Τι μου κάνετε, κύριε Χρυσανθόπουλε?
1: Τι κάνετε, κύριε Παπασαφηρίο? Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια χαρά. Κύριε Χρυσανθόπουλε, θα ήθελα να συζητήσουμε αυτή την ιστορία η οποία γίνεται με την Τουρκία, η οποία μιλάει για αυτά που θέλει να κάνει τα οικόπεδα, πώς τα λένε, στο Αιγαίο Πέλαγος.
1: Τα πάρκα.
0: Τα πάρκα σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν σχέση με εθνικότητα τουρκική αλλά ελληνική. Οι δηλώσεις που γίνονται είναι προκλητικότατες και προσβλητικότατες και εντονότατες. Εμείς δεν δίνουμε κάτι απαντήσεις οι οποίες δείχνουν απαντήσεις φοβισμένες. Καλά διαμορφωμένες απαντήσεις στα ελληνικά, αλλά φοβικές απαντήσεις, όχι απαντήσεις που πρέπει να πούμε. Μας ξεφτελίζουν συνεχώς οι Τούρκοι και ο Υπουργός Εξωτερικών απολαμβάνει τη θέση του χωρίς να δίνει κατάλληλες απαντήσεις για να ικανοποιήσει την εθνική μας αξιοπρέπεια. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει?
1: Πρώτα να ετοιμαστούμε να τους πάμε και λίγες γλάστρες με ωραία λουλουδάκια για να διακοσμήσουν τα πάρκα τους. Ακούστε, κύριε Παπαζαφύριου, θυμάστε στη δεκαετία του 90 τι έκανε η ευφυέστατη σλαβική προπαγάνδα?
0: Ακριβώς.
1: Ανοίγαγε τον ήλιο της Βιργίνας σε εθνικό σύμβολο που τον ανακαλύψαν την δεκαετία του 90 για να μπορέσουν να υποτίθεται να υποχωρήσουν σε αυτό και να κερδίσουν τα άλλα. Και τα κέρδισαν με τη σλαβική συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ήταν οι Τούρκοι το ίδιο.
0: Μια που είπατε αυτό το θέμα και πριν συνεχίσετε για τους Τούρκους, θέλω να σας πω ότι πριν εκλεγεί ο κύριος Πρωθυπουργός, Πρωθυπουργός στις πρώτες εκλογές που γίνανε, είχε πει ότι εάν εκλεγεί, αμέσως θα συγκαλέσει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για να συζητήσουν με τι τρόπο θα ακυρώσουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Και άκουσα προχθές έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας να λέει: δεν χρειάζεται τώρα να ασχολούμαστε με αυτά, γιατί θεωρούνται τελεσμένα. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είμαστε, λέει, κράτος και έχουμε συνέχεια, λέει, σαν κράτος.
0: Ναι, αλλά πριν εκλεγούν, λέγαν άλλα.
1: Τι σημασία έχει αυτό? Ο πολιτικός λέει ό,τι χρειάζεται για να βγει και αναιρεί ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει.
0: Ακόμα και σε εθνικά θέματα.
1: Εννοείται.
0: Τότε οι εκφράσεις που κρατιέμαι, μην τους χαρακτηρίσω, είναι γνωστές.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Το 1915, κύριε Παπαζαφυρίου, σφαγιάστηκαν 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Ο ηγέτης των Αρμενίων τώρα, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, γιατί έθαψε το θέμα?
0: Για να είναι στην εξουσία.
1: Μπράβο.
0: Και τα συμφέροντα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα για τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Μας ρίξανε για την ευφυέσταση την προπαγάνδα για να ασχολούμαστε με τα παρκάκια, τα οποία είναι κενά περιεχομένου. Γιατί? Για να δούμε την στρατηγική εικόνα και σας μεταφέρω πληροφορίες που για πρώτη φορά ακούγονται στην εκπομπή σας. Τι ελέγχουν? Δαρδανέλια και Ύμβρος.
0: Ναι.
1: Κλείσιμο των βόρειων πυρών του Αιγαίου. Έλεγχος του θαλάσσιου περάσματος προς το βόρειο Αιγαίο. Στρατηγική παρουσία στην Ύμβρο, αλλά κατηγορούν εμάς ότι στρατικοποιούμε τα νησιά σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, όποτε θυμούνται τις διεθνείς συνθήκες, που δεν τους βολεύει βέβαια, και δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης.
0: Όλοι, οι απαντήσεις οι δικές μας ποιες είναι?
1: Θα σας πω. Β. Φώκια, Σμήνη, Σόκια. Γιατί? Για να χτυπήσουν Κρήτη, Κάρπαθο, Ρόδο. 3. Αλεξανδρέδα, Χατάι, Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω η δεύτερη ταξιαρχία πεζών αυτών, η 8η και 12η ταξιαρχία κατοδομών και πότε ταξιαρχία θα τροχοφυλακής και όταν χτυπήσουν την Κύπρο. Και τα Μπορντό, Μπερελίλερ, όπως θα είναι στα τουρκικά, δηλαδή τα Μπερέ, τα Μπορντό, που είναι οι ειδικές δυνάμεις για στρατηγικά πλήγματα. Αλλά επιμένουν την αποσταρικοποίηση. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο? Είναι απαντήσεις αυτές που δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών στις ευθείες απειλές των Τούρκων?
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Άλλο το διεθνές δίκαιο και άλλο ο εξευτιλισμός της αξιοπρέπειάς μας.
1: Λοιπόν, εγώ είδα πόλεμο από κοντά στο Κωσυφοπέδιο. Και συγχάρηκα τον εαυτό μου για το ότι είμαστε άνθρωποι. Όπως είπε κάποτε ο Τζορτζ Κόρτον, ότι πλέον δεν θέλω να ανήκω στο ανθρώπινο γένος. Από αυτά που είδε το 22 στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Που κατηγορούν ότι τους κάναμε και ρωτά. Γιατί ποιο είναι το συνήθειο αυτών των ανθρώπων? Οι γενοκτόνοι κατηγορούν τους άλλους για γενοκτόνους. Οι φωνιάδες κατηγορούν τους άλλους για φωνιάδες. Ποιος τον έφαγε, παιδιά? Τι έγινε, τι αδικία άραγε? Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, οι ίδιοι καταλήγουν τη δημοκρατία. Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν? Ζητάνε την αποσταρικοποίηση των νησιών. Γιατί? Για να μπορούν να είναι βρώσοι στις ωρέξεις τους. Γι' αυτό και αντιδρούν στο θόλο, στην ασπίδα του Αχιλέα. Έτσι. Που δεν με ενδιαφέρει αν αυτή τη στιγμή μας το παρέχει το Ισραήλ ή όχι. Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες, μόνιμες εχθρότητες. Υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας βολεύει να πάρουμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους που λένε, αναδυσκόμεθα στο να αντιδράσουμε σε αυτές τις εκφράσεις που λένε, και εντωμεταξύ αυτοί προετοιμάζονται από κάτω. Το σκεφτήκαμε ποτέ? Εμείς που
0: λένε οι Τούρκοι, αλλά η Τουρκία είναι μια χώρα που γίνονται συνέχεια μεγάλες συσκέψεις μεγάλων χωρών και μεγάλων ηγετών. Εμάς μας έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων οι πάντες. Η Τουρκία αναφέρεται συνέχεια σε διεθνές επίπεδο. Η Τουρκία έχει έρθει σε αντίδραση και με το Ισραήλ. Και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τόλμησε και έκανε σκληρότατη επίθεση εναντίον των Τούρκων με χοντρή φρασιολογία που δεν τόλμησε ποτέ να κάνει Έλληνας πολιτικός.
1: Όχι κύριε Μπασεβέρ, έκανε κάτι χειρότερο και κάτι πολύ πιο ωραίο. Χτύπησε 4 φορές τουρκικούς στόχους. Μίλησε ο πολύ Αρσλάν, που στα τουρκικά υπολείται δεν λένε ότι είναι λιοντάρι. Αν αντέδρασαν οι Τούρκοι, χτύπησαν έστω και ένα πουλί Ισραηλινό. Όχι. Γιατί είδε την αποφασιστικότητα. Ο Τούρκος φοβάται όταν δηλώνεις την αποφασιστικότητά σου με κάθε τρόπο.
0: Εμείς δηλώνουμε αποφασιστικότητα.
1: Κύριε Πασαφυρίου, έχουμε έμψυχο υλικό. Θυμάστε το 20, εκείνος ο φοβερός κυβερνήτης της φρεγάτας που την έκανε, τη φρεγάτα την έκανε τριήρη και τρύπησε την κυριολεξία την φρεγάτα του Τούρκου.
0: Ωραία, την τρύπησε. Η ουσία ποια ήταν όμως? Η ουσία,
1: ήταν ότι σταμάτησαν οι Τούρκοι και
0: η ουσία είναι ότι ήρθε ένα στρατός 15-20 χιλιάδων Τούρκων από την Ασία επάνω, έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, πήρε μια μεγάλη έκταση που ήταν η Μικρά Ασία και την έκανε η Τούρκικη, και όλος ο λαός που είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα είναι από διάφορους λαούς που υπήρχαν εκεί, εκτουρκίστηκαν.
1: Δεν υπάρχουν καθαροί Τούρκοι.
0: Ακριβώς, εκτουρκίστηκαν όλοι. Είχε γίνει μάλιστα και το εξής. Είσαι μουσουλμάνος? Ναι. Δεν είσαι, το σκοτώναν επί τόπου. Τα ξέρετε αυτά τα
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Σωστά.
0: Γίνανε και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργήσαν ένα κράτος το οποίο έχει θεμέλια τα οποία είναι βρώμικα, και η βρωμιά δημιουργεί και επικινδυνότητα. Και τρώμε συνέχεια προσβολές χωρίς να δίνουμε απαντήσεις αξιοπρέπειας, εθνικής αξιοπρέπειας, για να φτιάχνεται και το κέφι του ελληνικού λαού. Είναι απαντήσεις αυτές που δίνει ο Υπουργός Εξωτερικών?
1: Επειδή είμαι και έφεδρος αξιωματικός, αλλά δεν θα πω τη λέξη. Τι θέλετε, πόλεμο? Όχι. Δηλώνω ξεκάθαρα ότι εγώ αποστρέφομαι τον πόλεμο. Αλλά όταν πρόκειται να σου πάρουν την αξιοπρέπεια, το σπίτι σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα γερά και τα όσια, ναι. Απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Ρίχνεις ντρόουν, όχι να το κοιτάμε στην Αλεξανδρούπολη αν πετάει καλά. Ρίχνεις ντρόουν, αεροσκάφος, τρυπάς φρεγάτες και διαλύεις τον Οθωμανικό στόλο όπως το διέλυσε στα 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης, που ήταν σε ξένο ναυτικό, δηλαδή στο τσαρικό ναυτικό, και διέλυσε τους Οθωμανούς. Διέλυσε τους Οθωμανούς. Παρακαλώ. Με 6 με 7 καράβια.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, αλλά θα έπρεπε να πούμε ότι αυτοί οι ήρωες, σαν τον Κατσόνη και ορισμένους άλλους ήρωες, ήταν μεμονωμένοι, κάναν την επανάσταση. Αλλά κανένας δεν μας είπε τα ονόματα όλων αυτών που επί 500 χρόνια ήταν οι Κοτσαμπάσιδες, που είχαν δούλους τους Έλληνες και ήταν Έλληνες μεγαλοκτηματίες, που πολλοί από αυτούς υπάρχουν ακόμα οικογένειές τους, που τους τα πήραν βέβαια τα κτήματα που είχαν 20, 30, 40, 50, 100 χιλιάδες στρέμματα. Το θυμάστε. Άρα τα 500-600 χρόνια οφείλονται και από αυτά που γίνανε εντός των πυλών που ήταν οι Έλληνες μεγαλοαγρότες.
1: Πολλοί από τους πλούσιους, εκτός από ελαχίστους που βοήθησαν τον αγώνα, έτσι, ηγεμόνες ιδίως της βλαχίας και μονοβλαχίας, Συμβιβάστηκαν, κύριε Βασαφιδίου.
0: Ναι, εντάξει, αλλά όχι
1: συμβιβάστηκαν.
0: Όχι αυτοί που ζούσαν στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: συμβιβάστηκαν. Ακριβώς. Και αυτοί που ζούσαν στην Ελλάδα σκότωσαν τον Καποδίστρια.
1: Και όχι μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι την φήμη ότι ο Κατσόνης έχασε μεταδόθηκε από την Ήδρα.
0: Ακριβώς.
1: Από τους Ιδραίους πλούσιους πλειοκτήτες. Έτσι, γι' αυτό και βγήκε το περίφημο «Αν τολμάς Παπαλάπρο ξαναπένα από την Άνδρο».
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν έχασε ο Κατσόνης από την ναυμαχία που έγινε έξω από την Άνδρο. Περιττώ να σας πω ότι από τα 8, ας πούμε, 9 καράβια, ας πούμε, χτύπησαν τα 3-4. Δηλαδή δεν θεωρήθηκε ήττα. Κι όμως μεταδόθηκε αυτό.
0: Δεν μου λέτε, δεν πέστε με το εξής. Υπάρχει ένα ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αυτό...
1: Τι υπάρχει, λέει?
0: Ένα, το ΝΑΤΟ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν. Είπαμε, δεν είμαι αισιόδοξος. Λέω ότι τα τυπικά μέρη που ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε μέλη εμείς και οι Τούρκοι μαζί με τους άλλους. Είναι δυνατόν ένας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να φέρεται σε έναν άλλο σύμμαχο κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Μα ακούγονται οι Λιθιώτες και οι Βλακείς ότι να ζητήσουμε, λέει, κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ανέκδοτο.
0: Ακριβώς.
1: Ή από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι συμμαχία εναντίον εκτός του ΝΑΤΟ.
0: Πολύ ωραία. Ας πάρουμε τη Γαλλία. Είναι δυνατόν, ναι, να έχουμε συμμαχία με τη Γαλλία σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, όταν οι Γάλλοι έχουν τεράστιες βιομηχανίες, ακόμα και βιομηχανία αυτοκινήτων στην Τουρκία, και τεράστιες επιχειρήσεις από τις οποίες παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, να είναι εναντίον μας? Είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει βγάλει ακόμα και μήνυ αεροπλανοφόρο, να βγάζει πολεμικά πλοία, να παράγει τα πάντα και εμείς να μην βγάζουμε ούτε οδοντογλυφίδες?
1: Τώρα βγάζουμε οδοντογλυφίδες. Και δρόμο βγάζουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η πολιορκία της Κέρκυρας το 17ο αιώνα έγινε από τους Οθωμανούς σε συνεργασία με τους Γάλλους.
0: Σωστό. Έπεσε η γραμμή, ξαναπάρε, κυρία. Κάθε Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, έχουμε την πτώση των γραμμών. Εάν ενοχλούν αυτά που λέμε, εμείς θα τα λέμε και εσείς να ενοχλείστε. Και αν φοράτε παντελόνια εσείς που ενοχλείστε, ελάτε να μου πείτε ποιοι είστε εσείς που ενοχλείτε για να σας γνωρίζουμε. Άντε επιτέλους, παράγινε ιστορία. Ξαναπάρε, Κατερίνα.

0: επανήλθε η γραμμή, σας ακούω.
1: Δάχτυλο της Τουρκίας και αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αν δεν γινόταν γύρω τραγικό λάθος, ακόμα θα έχει καταληφθεί η Κέρκυρα από τους Οθωμανούς
0: και η
1: Συνδεσία με τους Γάλλους. Μην ξεχνάτε ποιοι μας παρατήσανε στη Μικρά Ασία. Προσέξτε, τα δικά μας τα λάθη είναι δικά μας λάθη. Δεν αλλάζουν ποτέ. Αλλά οι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών πουλούσαν όπλα. Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί και τελευταία φυσικά οι Σοβιετικοί Ρώσοι. Τότε που δίνανε ρούβλια.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, υπήρχαν τα πλοία των συμμάχων έξω από τη Σμύρνη.
1: Και τα
0: πήγαιναν Έλληνες με μικρές βάρκες ή κολυμπώντας για να σωθούν.
1: Κόβαν τα χέρια τους.
0: Τους κόβαν τα χέρια και τους πετούσαν στη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα πρέπει να εμφανίσει την πραγματική της ιστορία για να ξέρουμε πραγματικά τι γινόταν στο παρελθόν. Παράγεινε αυτή η δουλοπρέπεια. Δηλαδή τα 500 χρόνια δουλείας μας γίνα συνήθεια για να ξέρουμε τι γίνεται. Για μένα, εγώ κρίνω από τον εαυτό μου, η πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει καμία σχέση με εθνική αξιοπρέπεια. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Πώς να το κάνουμε. Δεν μπορεί η Τουρκία να μας προσβάλλει συνεχώς και εμείς να λέμε
1: κύριε Παπαζαφυρίου, η αντιπρόεδρός μου, η κυρία Κλιαρά, της Ενώσεως ΕΝΟ, έλεγε αυτό που έλεγε η μάνα της έτσι πάνω, πολύ χαρακτηριστικό. Το έλεγε και η μάνα της, η γιαγιά της δηλαδή. Παιδί μου, η Ελλάδα είναι σαν το φιδάκι που είναι μέσα σε ένα μπουκάλι. Όταν βγάλει το κεφάλι έξω από το μπουκάλι, από το στόμιο, το σπρώχνουν προς τα μέσα. Αυτό κάνουν όλοι. Να μην ξεχάσουμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα συμφέροντα κίνηση της στιγμής, αλλά να πάψουμε να λέμε τις ανοησίες Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Κανένας δεν συμπαθεί τον Έλληνα. Είδατε ο Αμερικανός. Ονόμασε τη λίμνη του Οντάριο American Lake. Αμερικανική λίμνη.
0: Τον κόλπο του Μεξικού.
1: Επίσης. Και πήρε και για έναν αιώνα, παρακαλώ, φοβερός ντίλερ. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας.
0: Δεν μου λέτε, αυτό θα γίνει αποδεκτό όταν η κυβέρνηση δεν είναι εκλεγμένη αλλά διορισμένη.
1: Διορισμένοι από ποιον?
0: Διορισμένοι από τους Αμερικάνους.
1: Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι δεν φέρουν στην Νοτιοανατολή.
0: Γιατί η Βενεζουέλα έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου.
1: Τα πήρε ήδη. Έγινε το τίλερ.
0: Το γνωρίζω.
1: Έγινε. Το ξέρω το γνωρίζω.
0: Εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα έχει και έλεγχο σε αυτά τα θέματα και στον πλανήτη.
1: Στα πάντα. Όπως και σε ενδεχόμενη σύγκρουση με Ελλάδα-Τουρκία, δεν θα υποστηρίξει ο ντίλερ που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ.
0: Να, αλλά ο Τραμπ είπε, μου δίνει τη ευκαιρία να έχουν φτηνές τιμές οι Αμερικάνοι. Δεν άκουσα καμία δήλωση από το Μητσοτάκη να πει ότι προσπαθώ να βρω την ευκαιρία να έχουν φτηνές τιμές οι Έλληνες. Και επίσης, αυτό θέλω να μου πείτε, ο πλούτος που έχει η Ελλάδα, που από ό,τι λένε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, αριστερά, δεξιά, μέχρι και διαμάντια και ατομική ενέργεια και τι δεν έχουμε, πότε τα βγάλουμε όλα αυτά? Πότε τα βγάλουμε, ποτέ? Γιατί φοβόμαστε τους Τούρκους?
1: Γιατί υπάρχει δυνατότητα. Εδώ πέρα προσπαθεί να πα ένα πουλί σε ένα νησί και οι άλλοι μισομανάνε από απέναντι ότι στατικοποιεί τα νησιά με το πουλί.
0: Ρυβώς.
1: Τι μου λέτε τώρα. Αυτό προσπαθούν να μα περάσουν. Να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τι βλακίε που λένε για να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Και ποια είναι η δουλειά του? Να κοπεί στη μέση το Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η λέξη επιχειρηματικότητα έχει σχέση με τη λέξη εθνικότητα? Εγώ γνωρίζω. Γιατί η επιχειρηματικότητα, όταν πρόκειται να μην μπορείς να εκμεταλλευτείς οικονομικά κάτι το οποίο έχεις, να δέχεις ορισμένες προτάσεις για να αρχίσεις την οικονομική εκμετάλλευση και μετά να παίρνεις σκληρά μέτρα για να διώχνεις αυτούς τους οποίους τους έκανες αναγκαστικά συνεταίρους στην αρχή. Γιατί οι Τούρκοι θέλουν συνεταιρισμό. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να έχουμε καμία συνεταιρισμό. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε. Επομένως, μας δουλεύουν εδώ στην Ελλάδα. Ξέρουν από επιχειρήσεις, ξέρουν πώς να λειτουργήσουν. Ξέρουν από επιστημονικές. Γιατί υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες που είναι πάρα πολύ, συνεργάζονται πάρα πολύ άριστα με Τούρκους επιχειρηματίες?
1: Εγώ θα έλεγα να τους διδάξετε λίγο επιχειρηματικότητα τους πολιτικούς, κύριε Παπαζαφυρίου, την οποία την κατέχετε αυτή τη τέχνη πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να υποσχεθείτε τα πάντα και να μην κάνετε τίποτα αν δεν είναι προς το συμφέρον σας. Αλλά να φαίνεται, το κάνατε.
0: Μα αν έχεις την τέχνη να υποσχεθείς τα πάντα, η λέξη περίμενε γίνεται μόνιμη από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι
0: και σε περιμένουν γιατί το είπες. Το είπες πιστικά.
1: Μόνο σε μένα τηρήσατε το λόγο σας. Πραγματικά σε εθνικό επίπεδο. Και σας ευχαριστώ πολύ και δημοσίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έρχονται άσχημα πράγματα ιδίως στην ΑΟΣ της Κύπρου. Ήδη το δηλώσανε Κύπροι αξιωματούχοι ότι περιμένουν επεισόδιο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην ΑΟΣ της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Το Καστελόριζο δεν υπάρχει. Εξαφανίστηκε και του είπα εγώ του δημάρχου, του κυρίου Ασβεστή. Γιατί δεν διαμαρτύρεστε? Εμείς οι Μακεδόνες από το 1430 κάναμε μέχρι το 1421 122 εξαγέρσεις. Σύνταση αρνητήρια για το μακεδονικό στην νεότερη φάση. Εσείς γιατί δεν μιλάτε? Για να περάσουν οι απέναντι και να σας καταναλώσουν τα ψαρικά και τα κρεατικά στις ταβέρνες σας. Αυτό περιμένεις του Λεωνίκου Ασβεστή?
0: Δεν μου λέτε.
1: Είπα το δημάρχου κανονικά.
0: Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα που σας δίνω συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την Κύπρο που είπατε.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να ανέχεται το παγκόσμιο δημοκρατικό περιβάλλον και η Ελλάδα να είναι και η Κύπρος, γιατί είναι κράτος τώρα, να είναι υποκατάληψη μια περιοχή, κατάληψη η οποία είναι παράνομη για να μην γίνεται απολύτως τίποτε, και συγχρόνως να εξακολουθούν οι Άγγλοι να έχουν βάσεις στρατιωτικές που έπρεπε να ξεκουμπιστούν και να σκοτώ να φύγουν?
1: Μα κύριε Παπασταθηρίου, με συγχωρείτε. Στα χωριά μας επάνω στη Φλόρινα έρχονται οι προπαγανδιστές του Σκοπίου και λέει φύγετε από τα μέρη μας.
0: Μάλιστα.
1: Φύγετε από τα μέρη μας και το ανεχόμαστε. Πηγαίναμε στα πανηγύρια. Φωνάζουν κάποιοι για να πάρουν το πεντάρικο ή το κατοστάρικο. Εντάξει, ο καθένας στην οικογένειά του θέλει να κοιτάξει ορισμένη
0: τη. Ναι, άλλο να λαδώνεσαι για εθνικούς λόγους και άλλο για άλλους λόγους.
1: Αυτό. Και καλούν λοιπόν τους από πάνω και λέει φύγετε. Φύγετε από τη Μακεδονία του Αιγαίου. Και στην Κύπρο συμβιβάστηκαν. Όταν πέφτει το χρήμα, συμβιβάζεσαι. Δυστυχώς είναι μεγάλος μαμονάς και μεγάλος πειρασμός το χρήμα.
0: Ναι, αλλά
1: όταν
0: θα συνεχιστεί
1: να φορέσεις,
0: θα συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το δεδομένο. Υπό ποια λογική οι Άγγλοι έχουν βάση στην Κύπρο, υπό ποια λογική, όταν οι βάσεις σιγά σιγά ξεκουμπίζονται από πάρα πολλές χώρες, πολύ πιο υποανάπτυχτες χώρες από την Κύπρος, και υπό ποια λογική είναι αυτό το θέμα που υπάρχει με την τουρκική κατάληψη να μην έχει καμία επίσημη μορφή δημοκρατικής διαδικασίας και λειτουργίας και να υπάρχει η κατάληψη και να την ανέχεται το παγκόσμιο σύστημα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με το. Γιατί για να παίξεις με το παγκόσμιο σύστημα, πρέπει να είσαι ονάσης, πρέπει να είσαι διαπραγματευτής. Αν δεν ξέρεις να διαπραγματεύεσαι και είσαι μονόδρομος, αποτυχάνεις, και η πολιτική μας είναι μονόδρομος, δεν ξέρουν πάντα τέσσερα.
1: Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι λέγανε για τον Ονάση, αυτόν τον περίφημο Σμυρνιό, ο οποίος βιάστηκε από Τούρκο. Όσο είναι αυτό στα πράγματα, εννοείται επιχειρηματικά, μη φοβάστε στο Αιγαίο.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάνε για τον Αριστοτέλειο Νάση. Και εγώ θα πω το εξής. Όλοι λένε Free Palestine και αυτές τις συλληφιώδες και βλακίες της, να μην πω καμιά κουβέντα. Κυριακή. Λοιπόν, συγγνώμη, ο Εβραίος, επειδή απέκτησε κράτος μετά την πτώση στον Τίτο, στο Ρωμαίο αυτό κάτω, ο οποίος ράψε πέτρα πάνω στην πέτρα, από αυτό που είπε ο Χριστός, δηλαδή, ο οποίος θα μείνει πέτρα.
0: Καλά
1: πάνω,
0: κάνετε και το είπατε Τίτο, γιατί όλοι θα νομίζουν τον Τίτο της Ιουγκοσλαβίας.
1: Όχι, όχι.
0: Θα τα μπερδεύανε.
1: Φλάβιος Τίτος. Λοιπόν, ναι, εκείνος φορούσε. Ναι. Λοιπόν, και τι κάνανε οι Εβραίοι? Μέχρι το 1947 μαζεύανε αιώνες μέσα τους μίσος. Ο Εβραίος δεν πρόκειται να συμπαθήσει κανέναν. Θα πατήσει όποιον έχει μπροστά του, κατά αυτόν, έτσι.
0: Γιατί τον πατούσαν επί αιώνες.
1: Ακριβώς, και να σας πω κάτι, ένας ολόκληρος λαός, ο εβραϊκός, περίπου κοντά 8-9 εκατομμύρια, συγχωρέστε με, μπορείτε να πάτε στο, επειδή έχω πάει στο Ισραήλ, μπορεί να πάτε ας πούμε στο φούρναρι, να σας δώσει ψωμάκι και αυτός ο φούρναρης να είναι αρχηγός του γενικού επιτελείου. Γιατί εκεί δεν υπάρχει σχολή ευελπίδων, είναι οπλίτες πολίτες όλοι, σαν τη Σπάρτη.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η μικρή χώρα που είναι σαν την Πελοπόννησο και έχει 8-9 εκατομμύρια πληθυσμό, ο πρωθυπουργός της είπε βαρύτατες κουβέντες εις βάρος της Τουρκίας, που εμείς δεν έχουμε τολμήσει ότι τις αναφέρουμε.
1: Γενοκτόνο, καταληψία της Κύπρου,
0: Οθωμανικό
1: παρελθόν, και ξέρετε κάτι,
0: ακριβώς.
1: Καλά το είπαν και κάποιοι αναλυτές. Μην πείσεις τους Άραβες για το Οθωμανικό παρελθόν, βγάζουν φλίχτενες, όπως είπε και κάποιος αναλυτής, ο Φίλης, ο Κώστας, νομίζω. Λοιπόν, γιατί μην ξεχνάτε, θυμάστε την ταινία Ο Λόρενς της Αραβίας,
0: ναι,
1: Λόρενς, που τον έπαιξε ο Πίτερ Ο'Τούλ. Εκεί ανάγλυφα παρουσιάζουν το πώς συγχαινόντουσαν οι Άραβες τους Τούρκους. Δηλαδή αυτό που κάνανε με τη συμφωνία της Μέκας δεν αντικατοπτρίζει την αγάπη ή την αποδοχή. Απλώς είναι συμφέρον των Αράβων απέναντι στον Τούρκο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Ο Τούρκος δεν ήταν καλός για αυτούς.
0: Όταν λέμε διπλωματία, η διπλωματία είναι μια έκφραση που περιλαμβάνει κάθε μορφή επαφών. Οικονομικών, ναι, επαφών, πολιτικών επαφών, σεξουαλικών επαφέων, κόρτε να κάνεις, να κάνεις
1: το τελευταίο, κρατήστε το,
0: και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Υπό ποια λογική δεν έχουμε την ικανότητα αυτή που σας είπα προηγουμένως για να μπορούμε να βρούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας? Μήπως αυτοί που μας κυβερνούν τους βολεύει να είναι έτσι η κατάσταση σε μια εγρήγορση με ένα μεγάλο ερωτηματικό για να κυβερνούν άλετα και να ελπίζει ο Έλληνας ότι κάποιο θα γίνει πλούσιος όταν κάθε τόσο βγαίνουν ορισμένοι και κάνουν διαφήμιση τον ασύλληπτο πλούτο που έχουμε με αποτέλεσμα να φανταζόμαστε όνειρα θερινής νυχτός και να μην τα βλέπουμε.
1: Δεν αγαπάμε την Ελλάδα, κύριε Παπασταθερίο. Αν κόψεις τον Έλληνα το φραπέ και τη διακοπή, τις διακοπές, θα σου πιει το αίμα. Αν του εμποδίσεις την ομάδα, θα σου καταστρέψει το σπίτι. Αν του πάρεις έδαφος, εντάξει θα πει. Να το θυμάστε.
0: Πού οφείλεται αυτό το πράγμα?
1: Στο ότι δεν καλλιεργήθηκε, θα το πω ξεκάθαρα, και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, η σωστή αγάπη για την πατρίδα.
0: Έχουν καμία σχέση τα σημερινά σχολεία με τα σχολεία όταν είμαστε εμείς
1: μαθητές? Καμία σχέση. Όχι ο ψευτοεθνικισμός τύπου Δύσεως. Εμείς δεν έχουμε εθνικισμό, κύριε Παπασταθερίου. Εμείς έχουμε εθνισμό, πατριωτισμό,
0: σωστόν,
1: αγάπη για την πατρίδα. Αυτό μας ξεχωρίζει από τους άλλους που έχουν εθνικισμό, που θέλουν να πατήσουν τις άλλες φυλές του κόσμου. Αυτό όμως δεν καλλιεργήθηκε στα σχολεία. Αν ρωτήσετε ποιος ήταν ο Ρόμπας Κατσόνης σήμερα, θα πει ποιος ήταν και τι με ενδιαφέρει εμένα.
0: Θυμάστε ένα μάθημα που υπήρχε κάθε Τετάρτη, το λέω συνέχεια, Αγωγή Πολίτου?
1: Το θυμάμαι.
0: Ένα εκπληκτικό μικρό βιβλίο το οποίο ήταν σοφό. Τι δεν μάθαμε από αυτό το βιβλίο? Τι δεν διδαχτήκαμε? Τι βρίσιμο πέφτει από τη σημερινή νεολαία? Εγώ στη ζωή μου δεν έχω βρίσει όπως βρίσουν αυτοί. Άντε να πεις ένα συχτήρ πάνω στα νεύρα σου. Το ιβριολόγιο έχει γίνει επιστήμη. Και καταργήσαν το μάθημα Αγωγή Πολίτου, το οποίο ήταν η δημιουργία χαρακτήρα.
1: Και θεωρείται και μαγιά το να βρίσεις. Πρώτα απ' όλα η καθημερινή λέξη που λέμε, να ξέραν τα παιδιά όταν αποκαλούμε αυτή τη λέξη, και εγώ έχω πέσει καμιά φορά στον πειρασμό να το πω, στα νεύρα μου επάνω, ξέρετε τι σημαίνει? Ο έχων καρκίνο στο κεφάλι.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Αυτό λένε, λέει, το μαλάκινση δεν το παρεξηγούμε, αλλά το άλλο το δεχόμαστε αθώνιο. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αγωγή. Όχι απλώς παιδιά, αγωγή. Δεν υπάρχει σεβασμός. Βλέπεις τη στολή και τη βρίζεις.
0: Δεν μου λέτε πότε μήπως αυτό το πράγμα άρχισε την εποχή που δώσαν το δικαίωμα σε καθηγητές να κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές τα απογεύματα, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές στο σχολείο να έχουν τους ίδιους καθηγητές το απόγευμα στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα να χαλάσει η πειθαρχία στο σχολείο. Εγώ θυμάμαι όταν αργούσα να πάω στο σχολείο το πρωί, η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Έτρωγα και δύο μέρες αποβολή. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Έχερε μεγάλες εκτιμήσεις στην εποχή εκείνη. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν πήρε το γυμνασιακό.
1: Γιατρός και ευεργέτης, κύριε Παπασταθερίου, θα το πω εγώ.
0: Γιατρός
1: και ευεργέτης, ο πατέρας σας.
0: Το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποτέ δεν πήρε τον καθηγητή, τον γυμνασιάρχη, να του πει, κύριε καθηγητά, γιατί τιμωρείτε του. Ποτέ! Καλά σε κάνανε, έλεγε. Είχε φάει χαστούκι ο αδερφός μου στην έκτη γυμνασίου από τον καθηγητή γυμναστικής. Και δεν είπα πολύ τίποτα ο πατέρας μου. Λέει έτσι έπρεπε, έτσι έκανε.
1: Και τα λέτε αυτά, κύριε Παπασταθερίου, θα σας παραξηγήσουμε ότι καλλιεργείται τη βία και τι είναι ακροδεξιά.
0: Δηλαδή η πειθαρχία δεν πρέπει να υπάρξει στο σχολείο.
1: Η πειθαρχία θεωρείται δεξιά αμαρτία.
0: Άμα είναι δεξιά αμαρτία.
1: Ενώ τότε... η αναρχία, ας πούμε, θεωρείται αριστερό προτέρημα.
0: Τότε καλά καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε.
1: Εγώ δεν εκφέρω γνώμη. Εγώ
0: εκφέρω γνώμη. Οι πολιτικοί κοιτάξαν την πάρτη τους. Κοιτάξτε να δείτε, πάρτε όλα. Υπάρχει και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δυναστεία πολιτικών με τα επώνυμα Καραμαλής, Παπανδρέου και Μητσοτάκης όπως υπάρχει στην Ελλάδα? Πέστε μου ποια οικογένεια πολιτικών, εκτός από τον Μπους που ήταν μπαμπάς και γιος, πέστε μου κάποιον άλλον Αμερικανό πρόεδρο που είχε το παιδί του στην Προεδρία ή σε άλλες χώρες. Πέστε μου λίγο.
1: Ήταν και η οικογένεια Κέννεντι.
0: Η οικογένεια Κέννεντι, ένα Κέννεντι είχε, δεν είχε άλλους.
1: Εντάξει, αλλά υπήρχε κάποια μορφή δυναστείας. Όχι, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και στη βασιλεία.
0: Ακριβώς.
1: Στις βασιλείες.
0: Ποια είναι η διαφορά της βασιλείας από τους πολιτικούς σήμερα, όταν είναι διάδοχοι όλοι αυτοί?
1: Απλώς οι βασιλείς φοράνε κουστούμι.
0: Δηλαδή, πότε δούλεψε ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου και γίνανε πρωθυπουργοί? Πότε δούλεψε? Δηλαδή, κληρονομά.
1: Απλώς οι βασιλείς τώρα φοράνε κουστούμι. Και γραβάτα. Δεν φοράνε στολή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπασταθερίου.
0: Γεια σας.
1: Καλά Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στάθμευσης και την αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά. Παράλληλα έκανε λόγο για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο της Τούμπας, τη δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλητισμού στην Αγία Φωτεινή, καθώς και την κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων και την αναβάθμιση 12 κτηριακών συγκροτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όπου ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά, όταν 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Μείωση τιμών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από αύριο Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, αύριο θα κριθεί αν η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης θα παραταθεί και για το Σεπτέμβριο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», δίνοντας τους ετούντες τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τυχερών της κλήρωσης. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με σημείο συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, τονίζοντας πως δεν διαθέτει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τα Ιμαλάια, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ. Στην πλευρά της Κίνας, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 16, ενώ 546 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωνικό ήταν το πέρασμα της καταιγίδας που έπληξε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Τέλος, γενικά ήθριος καιρός με νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
17: Μητέρα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος μου στείλε ένα ωραίο μήνυμα σχετικά με τη μεταγραφή του Σαλάχ στη Τραμπζονσπορ, την τουρκική ομάδα, όπου υπάρχει διπλωματία ακόμα και μεταξύ ποδοσφαιριστών, μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν διπλωματία ακόμα και στις μεταγραφές των παικτών. Ενώ υποτίθεται ότι είχαμε και εμείς καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Επίσης, να στείλω τα φυλάκια μου στον Κώστα στον Πίτσαρη, το καλό μου το φίλο που πάντα με εξυπηρετεί όταν έχω προβλήματα με το αυτοκίνητο. Καλύτερος δεν υπάρχει από τον Κώστα. Για να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Μενεξόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μενεξόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφίλου, σε εσάς και όλο το ακροατήριο.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, όσο μπορούμε.
0: Και να στείλω και τα φυλάκια μου στον κύριο Κουρνέλη, τον γνωστό γιατρό. Μεγάλος Ηρακλής ο κύριος Κουρνέλης, χθες από τη χαρά του, από τη στεναχώρια του που φέραμε χ με τον Ηρακλή, δεν κοιμήθηκε, μου είπανε. Σας ακούω, κύριε Μενεξόπουλο. Έχουμε μια σειρά θεμάτων τα οποία δεν λαμβάνουν καμία μορφή ακροαματικότητος. Κανείς δεν λέει τίποτε. Μιλάνε όλοι που θα έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Μας έδειξε ο Μητσοτάκης, μας έδειξαν τα εγκαίνια ενός μετρό, λες και εγκαινιάσανε κανένα διαστημικό σταθμό. Μετρό που έπρεπε να υπάρχει εδώ και 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κτλ.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το θέμα της έκθεσης που είναι στη Θεσσαλονίκη, που υποτίθεται έπρεπε να είναι μια γιορτή για την πόλη. Δυστυχώς όμως έχει καταδύσει σε ένα θέατρο, μια φαρσοκομωδία κτλ. Να πάμε στο θέμα των πορεών και τα λοιπά ή των λεγόμενων συνεντεύξεων.
0: Πάλι θα έχουμε διαμαρτυρίες των αγροτών, λένε.
1: Εγώ είμαι της άποψης να μην πάει κανένας. Να μιλήσει μόνος ο Πρωθυπουργός. Να μην πάει κανένας. Ξοδεύουμε τόσα εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια της έκθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Αντί αυτά τα χρήματα χρησιμοποιηθούν να πάνε στα νοσοκομεία, να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία με ένα μηχάνημα, με έναν υπέρηχο, τα πιο φθηνά, δεν μιλάμε τώρα για αξονικούς, μαγνητικούς κτλ. Κτλ. Ή πιο εξειδικευμένα μηχανήματα. Αλλά ένα απλό, όλα αυτά να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Σε ποιο μέρος του κόσμου γίνεται τέτοια μορφή εγκαίνιας έκθεσης, κάθε μέρος του κόσμου?
1: Σε κανένα μέρος του κόσμου γίνεται εγκαίνια με παρουσία αυτό. Λειτουργούσε σε άλλα χρόνια. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε, θα τα πούμε και πιο κάτω, λειτουργούμε με το παρελθόν. Το παρελθόν πέθανε.
0: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί βγάζουν λόγους, είμαστε με τα καλά μας. Και ενεργοποιούν την αστυνομία και χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Ωραία, να μιλήσουν, να σου πω και ανάποδα. Δεν έχουν να μας πούν τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα δεν έχουν να μας πούν. Τόσα εκατομμύρια εξοδεύονται. Το θέμα της έκθεσης πρέπει να λάβει τέλος. Πρέπει να φύγει η έκθεση από εκεί. Δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε, ακούτε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγει η έκθεση. Επειδή το οικόπεδο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και τι θα γίνει αυτό, να δοθεί στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Όπως δόθηκε το πάρκο, το οποίο ακόμα δεν τελείωσε, το πάρκο του Παύλου, το παλιό στρατόπεδο του Παύλου Μελάν. Να γκρεμιστούν όλα τα χτίρια, να γίνουν 2-3 χτίρια, να γίνουν μουσεία, να γίνουν λιμνούλες, να γίνουν δέντρα. Να φύγει το τρίτο σώμα στρατού από εκεί μέσα, να πάει έξω από την πόλη και να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, έχουμε το Βυζαντινό Μουσείο.
0: Ναι, αλλά το θεωρούν αυτά τα κτίρια και τα λοιπά, τα θεωρούν μνημεία. Το τρίτο
1: αυτά
0: σώμα στρατού.
1: Σαν διατηρητέα μπορούν κάποια να μείνουν. Κάποια διατηρητέα.
0: Μα και τα κτίρια μπορούν να μείνουν και πάρκο μπορεί να γίνει.
1: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό. Αλλά δυστυχώς κοιτάμε το μικροσυμφέρον και τα λοιπά, το οποίο τρίχει κατσαρές μικροσυμφέρον.
0: Σωστό.
1: Τα μικροσυμφέρον δεν είναι τίποτα. Ξοδεύουμε τόσα λεφτά και στο τέλος δεν απολαμβάνουμε τίποτα.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από το Παρίσι εδώ στο κινητό μου, το οποίο λέει ότι στο Παρίσι γίνονται αμέτρητες εκθέσεις, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του και πόλεις μεγάλες της Ευρώπης τα λοιπά, και αυτή η δημοσιότητα που δίνεται στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πρωτοφανής εν σχέση με την απόδοση που έχει αυτή η έκθεση στον οικονομικό τομέα.
1: Σας είπα, έχει γίνει χώρος αποφυγής για την πόλη. Δεν πάει κανένας Θεσσαλονικιός. Το μόνο που πάνε πλέον είναι αυτό που ελκύει τον κόσμο να πάει στην έκθεση, είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε βράδυ στις 9 με 10.
0: Έχει και ωραία μπυρούλα. Και ωραία μπύρα έχει.
1: Κάποτε.
0: Τώρα δεν υπάρχει γίνει μπύρα.
1: Τώρα μπύρα βρίσκεις παντού.
0: Είχε ωραία μπύρα και ωραίο σάντουιτς.
1: Και ωραίο σάντουιτς.
0: Το λοκάνικο.
1: Αλλά αυτά τώρα τα βρίσκεις παντού. Δεν έχει.
0: Όχι, μήπως είναι ειδική η ποιότητα στην έκθεση, γι' αυτό λέω. Α, είναι το ίδιο.
1: Κοιτάξτε, παλιά υπήρχε ανάλογο με τις εποχές. Εμείς, σας είπα, ζούμε με το παρελθόν μας ακόμα. Οι εποχές εκείνες, άμα δείτε παλιές φωτογραφίες που κάποια στιγμή ο Δήμος Θεσσαλονικής είχε αναρτήσει στη στάση του λεωφορείου, όλοι οι επισκέπτες, οι άντρες, οι γυναίκες ήταν πολύ ραντιμένες, οι άντρες ήταν, φορούσαν όλοι κουστούμια.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Δηλαδή, ας δούνε τις φωτογραφίες για να καταλάβουν τι ήταν η έκθεση.
0: Αλλάξαν τα δεδομένα. Αλλάξαν
1: αλλά
0: τα
1: έχουν
0: δεδομένα.
1: Αλλάξει πολύ τα δεδομένα και πρέπει...
0: Εγώ έχω μια ντουλάπα γεμάτη κουστούμια και το πότε έχω φορέσει κουστούμια το θυμάμαι. Ξέχασα. Και γραβάτα.
1: Δεν χάνει πολύ άμα φύγει η έκθεση. Ίσως θα κερδίσει πολύ περισσότερα.
0: Έχει αλλάξει και το δυναμικό της κίνησης στην πόλη. Άλλο τότε και άλλο τώρα. Αυτοί που θέλουν να την πάνε δυτικά έχουν απόλυτο δίκιο, διότι θα αξιοποιήσουν τη δυτική πόλη και θα την κάνουν πλούσια από απόψεις αρχιτεκτονικής.
1: Σωστά, και θα υπάρχουν και χώροι στάθμισης και τα λοιπά. Εδώ ξεχάσατε το τι γινόταν αυτή τη στιγμή. Πηγαίνει η τροχιά για να γράψει όλους όσους παρκάρουν εκεί στην Νέα Γνατία. Τώρα μπορεί να λέγεται, όχι Καραμαλή, λέγεται πιο κάτω. Ναι. Που πάνε και γράφουν εκείνοι που παρκάρουν και τα λοιπά μπροστά στην Νέα Γνατία και δεν μπορούν να περάσουν και τα λεωφορεία στην κοινωνία και τα λοιπά. Αφήστε το, είναι δηλαδή φαρσοκομωδία. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν λέγεται έκθεση.
0: Δεν μου λέτε. Μια που έρχεται στην έκθεση όμως από την άλλη πλευρά. Δίδεται μια μεγάλη επικαιρότητα και μια μεγάλη μορφή διαφήμισης, πολιτικής διαφήμισης από τα κόμματα, ότι οι αρχηγοί που θα μιλήσουν, όπως και ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσουν ωφέλιμα προς το λαό πράγματα. Και εγώ ρωτάω το εξής και λέω, η Θεσσαλονίκη είναι ένα χάλι κατασκευαστικό. Τρύπες, λακκούβες, σηματοδότες της πλάκας κτλ. Κτλ. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν παίρνει ένα αυτοκίνητο, όπως κάνει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που είναι σκούρα τα τζάμια του, απλό αυτοκίνητο, κανείς δεν ξέρει ότι είναι ο Πρωθυπουργός μέσα, εκτός από τον οδηγό του και τη φρουρά του, και πηγαίνει χωρίς να κλείνουν οι δρόμοι και τα λοιπά. Εδώ κλείνουν οι δρόμοι. Και ρωτώ, γιατί δεν κάνει μια βόλτα σε όλη τη Θεσσαλονίκη να δει τα χάλια της και να κάνει μια ανακοίνωση ότι αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε τη Θεσσαλονίκη πόλη, η οποία είναι από δρόμους μία λακκούβα.
1: Αυτό είναι ευθύνη των τοπικών κοινωνιών, δεν είναι θέμα του Πρωθυπουργού.
0: Όχι, αν το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός, ίσως έλξει τις τοπικές υπηρεσίες τοπικές για να κάνουν τη δουλειά τους. Οι οποίοι δεν δίνουν σημασία. Παράδειγμα, η Χαλκιδική, μου το έχετε ξαναπεί. Η Χαλκιδική είναι περιφρονημένη.
1: Θα πάμε και στη Χαλκιδική. Το καθήκον ενός Πρωθυπουργού είναι άλλο, δεν είναι να.
0: Ποιο είναι, να έρχεται να λέει παραμύθια σχαλιμά σε κάθε.
1: Δηλαδή, άμα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να πει ότι θα φτιαχτεί η Αγία Φωτεινή όπως ανακοινώνει και χθες, είναι σαν το γήπεδο του Ηρακλή. Που 40 χρόνια ανακοινώνει γήπεδο στον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Ή γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
0: Πάλι για την Αγία Φωτεινή είπε.
1: Ναι, χθες η Αγία Φωτεινή. Εσείς τη δείτε, στο δελτίο ειδήσεων τα είπα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, δηλαδή, τώρα μιλάμε για. Η ΔΕΘΕ είπαμε πρέπει να φύγει. Εδώ είχε αποφασιστεί μια φορά το 72 στο Καλοχώρι να πάει και μετά είπαν για τη Σύνδο, αλλά είναι μικροσυμφέροντα τα οποία κρατάνε την πόλη πίσω, πολύ πίσω.
0: Επειδή έχετε γυρίσει πολλά μέρη του κόσμου, είδατε πουθενά εγκατάσταση όπως είναι το κομμάτι που έχει ο Ηρακλής κάτω από το Καφτατζόγλιο να μην έχει αξιοποιηθεί, ενώ σε άλλες πόλεις του κόσμου θα έχει αξιοποιηθεί αθλητικά με τον καλύτερο τρόπο, και να περιμένουμε εδώ και δεκαετίες πότε θα κάνουμε ένα γήπεδο το οποίο το δικαιούμαστε, όπως και οι εκτάσεις που έχουμε κάτω στη Μίκρα? Σε ποιο μέρος του κόσμου γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Το γήπεδο πρέπει να γίνει στη Μίκρα, όχι εκεί.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα.
1: Ναι,
0: αλλά η Χορταζίδες παραμένει μια έρημη τοποθεσία και σε ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης το οποίο έχει αναπτυχθεί.
1: Ναι, και το Καφτατζόγλιο είναι πλέον πολύ παροχημένο. Δεν είναι το θέμα να ανακαινήσεις το στάδιο. Το θέμα είναι ότι η θέση πλέον δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης.
0: Δεν μου λέτε. Έδειχνε πρόσφατα η τηλεόραση αγώνες μεταξύ εθνικών ομάδων σε χώρες της Αφρικής.
1: Ναι.
0: Οι χώρες Αφρικής παίζαν μεταξύ τους εθνικές ομάδες. Είδα κάτι γήπεδα που έμεινα με ανοιχτό το στόμα από απόψεως κατασκευαστικής εμφάνισης. Αυτά τα γήπεδα σε εμάς είναι άγνωστα που είμαστε μια χώρα που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η ολόκληρη Θεσσαλονίκη έχει γήπεδα τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της γελιότητος.
1: Τα γήπεδα στην Ελλάδα είναι μετρημένα στα δάχτυλα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν μια ποιότητα για τον θεατή, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε κτλ. Δηλαδή, σας είπα, ζούμε με το παρελθόν ακόμα.
0: Το Παλέντε Σπορ είναι 800 ετών. Καλύτερα το κάνουν μουσείο.
1: Μουσείο, ναι, μπορεί να γίνει μουσείο, αλλά πρέπει να γκρεμιστεί δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, κτίρια το οποίο είναι 60 χρόνια και 70, δηλαδή μιλάμε έλεος δηλαδή.
0: Συνεχίστε.
1: Να πάμε στο μετρό, γιατί έχουμε και το μετρό. Δηλαδή, πρώτη φορά να, ένα μήνα να περιμένουν τα συστήματα ασφαλείας για να υποτίθεται για να έρθει να το εγκαινιάσει ο
0: πρωθυπουργός. Έχει ξαναγίνει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
1: Σε κανένα μέρος.
0: Γιατί εγώ γνωρίζω ότι λειτουργεί το. Μισό λεπτό.
1: Υποτίθεται για να έρθει να το εγκαινιάσει ο πρωθυπουργός.
0: Έχει ξαναγίνει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

0: Έχει υπολογίσει κανείς πόσες εργατοώρες έχουν χαθεί πάνω στα λεωφορεία, στα αυτοκίνητα του κόσμου και στην Αθήνα. Καλά, η Αθήνα έχει πάει πάρα πολύ μπροστά τώρα και με τις νέες γραμμές που έχουν ανακοινωθεί και κατασκευάζονται. Πόσες εργατοώρες έχουν χαθεί από τον εργαζόμενο, είτε ιδιώτη είτε μισθωτό κτλ. Από τις μετακινήσεις, ή τώρα με το flyover, ξέρετε πόσες εργατοώρες χάνουμε για το περίμενε, για τα ταξί, για τα λεωφορεία. Αυτό δεν το έχει υπολογίσει κανένας. Αντί να τρέξουν και να επιταχύνουν τα έργα, εμείς ακόμα είμαστε στην Αγία Φωτεινή και το θα φτιάξουμε το λόφο της Τούμπας. Σκεφτείτε δηλαδή.
1: Όταν σε άλλες χώρες στο εξωτερικό.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν αρμοδιότητα των δήμων, των τοπικών.
1: Όταν στο εξωτερικό τα μετρό υπάρχουν 30 και 40 χρόνια πριν.
0: 100 χρόνια.
1: Εγώ θυμάμαι στη Μόσχα το μετρό είναι σε ένα μεγάλο βάθος κάτω από τη γη και μιλάς με το κινητό τηλέφωνο σου άνετα. Εδώ είσαι στο δρόμο και δεν μιλάς με το κινητό τηλέφωνο. Για πέστε μου λίγο για τα κινητά τηλέφωνα, μας κοροϊδεύουνε.
0: Τα κινητά τηλέφωνα είναι μια κωμωδία και εκεί, γιατί οι εταιρείες παίρνουν ένα πάγιο και δυστυχώς, δηλαδή προηγουμένως, τώρα να σας πω ένα παράδειγμα, προηγουμένως το θύμα έπεσε και φοβήθηκα μήπως πάρετε τηλέφωνο και δεν απαντήσω. Σκεφτείτε δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Κράτος υπάρχει στην Ελλάδα ή δεν υπάρχει, είναι βιτρίνα για να περνάνε μόνο καλά. Είναι δυνατόν 150-55 άτομα κυβέρνηση να έχει 70 υπουργούς?
0: Κοιτάξτε, είναι το θέμα να βοηθήσουμε τους αυτούς που μας φέραν στην εξουσία για οποιοδήποτε κόμμα μιλάω. Δεν μιλάω για τους λεγόμενους καρεκλοκένταρους και τα λοιπά πολιτικά στελέχη και τα λεγόμενα πολιτιστικά τα οποία δεν ξέρουν τι τίχλα.
1: Ναι, μήπως οι λεπτομέρειες οι οποίες μας κυβερνούν από απόψεις ικανοτήτων αυτοί που μας κυβερνούν είναι αυτοί που έπρεπε να μας κυβερνούν, διότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον ελληνικό πληθυσμό στα χάλια τα οποία έχει η πατρίδα μας και όλοι κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους? Γιατί η λέξη «κοιτάω τον εαυτό μου» υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, για τον πολύ κόσμο τον έχουν αναγκάσει να κοιτάει μόνο το πορτοφόλι του και τη τσέπη, το οποίο μάλλον δεν υπάρχει ούτε πορτοφόλι, ούτε το παντελόνι δεν υπάρχει, η φούστα δεν υπάρχει.
1: Αν αντιδρούσαν 2 εκατομμύρια για τα συμφέροντά τους όπως αντιδράσανε με την ιστορία των Ντεμπών, δεν θα ήταν ένα ωφέλιμο όπλο για το λαό για να διεκδικήσει τα συμφέροντά του? Εδώ δεν μιλάει κανένας. Ξεσηκωθήκαν όλοι με τα τέμπιλες και ήταν ένα τύχημα που διεθνώς έχουν γίνει χιλιάδες τέτοια.
0: Κοιτάξτε, από κάτω υπάρχει μια πολύ βουβή διαμαρτυρία, σούπα, μια σούπα που βράζει, που με κάποιους τρόπους προσπαθούν η εξουσία να μην φύγει το καπάκι.
1: Μήπως αυτό το θέμα φταίει ότι γύρισε ο κόσμος στην πλάτη του στις εκλογές και δεν πάει να ψηφίσει, όταν πρόσφατα γίνανε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εκλογές με 87%, με 96% στην Τουρκία, με 89% στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κτλ. Εδώ πέρα τι νομίζουν, ότι γυρίζοντας στην πλάτη τις εκλογές και μην πηγαίνουν να ψηφίσουν επιτυχά, τους λες και λένε άντε μωρή, τι να πάω να ψηφίσω? Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Και από την άλλη μεριά αυτοί που λένε. Μισό λεπτό. Αυτοί που λένε τι να πάνε να ψηφίσουν. Και από την άλλη μεριά αυτοί που λένε τι να πάνε να ψηφίσουν έχουν και απαιτήσεις.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και λένε ότι όλοι είναι ίδιοι. Αυτό η γενικοποίηση είτε τη αποποίηση ευθύνη, είτε ότι όλοι είναι ίδιοι και δεν έχουν καμιά διαφορά οι πολιτικοί. Και αυτό είναι ένα φυσικά βολεύει κάποιου για να κυβερνάνε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα κριτήριο, ένα θέμα το οποίο πρέπει ο κόσμος να το σκεφτεί πάρα πολύ.
1: Μισό λεπτό λίγο, επειδή είστε και δικηγόρος, τι δεν έχουν καμία διαφορά οι πολιτικοί? Οι πολιτικοί δεν φυλακίζονται. Οι νόμοι δεν εφαρμόζονται στους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή διάσημοι γερουσιαστές στην Αμερική είναι στη φυλακή. Τον πρώην πρόεδρο στη Γαλλία τον είχαν με περιοριστικά, αυστηρότατα, εξευτελιστικά μέτρα. Εδώ πέρα τι συμβαίνει, μπορούμε να μάθουμε? Μήπως έχουμε μια δημοκρατία της πλάκας, την οποία τη διαφημίζουμε, ενώ στην ουσία είναι άχρηστη?
0: Έχουμε μια δημοκρατία χωρίς με ένα κενό περιεχόμενο, δυστυχώς.
1: Μάλιστα,
0: δεν έχουμε δημοκρατία με την έννοια όπως θα έπρεπε να είναι η δημοκρατία. Δεν λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Δεν μου λέτε δημοκρατία με 41% υπάρχει όταν δεν υπάρχει η πλειοψηφία, με αποτέλεσμα βρήκανε την ενισχυμένη αναλογική, μας τη φορμάρανε στο πολιτικό λεξιλόγιο, η λέξη ενισχυμένη αναλογική βγάζει κυβέρνηση το ποσοστό 41% το οποίο είναι μειοψηφία.

0: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Το ξέρω που είναι δημοκρατία. Ο λαός τι κάνει. Έχει ο λαός απαιτήσει. Εγώ έχω να κάνω μια εκπομπή που θέλω να έχω ακροαματικότητα, αλλά δεν με ενδιαφέρει
0: ακροαματικότητα.
1: Μισό λεπτό λίγο. Δεν με ενδιαφέρει ακροαματικότητα μπροστά σε αυτά που θέλω να πω και θα τα λέω πάντα. Είναι λαός αυτός. Έτσι λειτουργούν οι λαοί. Οι λαοί λειτουργούν διαμαρτυρόμενοι για την πρόοδο που πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας. Μισθό σε σήμερα 800-900 ευρώ που είναι δραχμούλες και δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος και δεν ξεσηκώνεται κανένας.
0: Θα τα πούμε πιο κάτω αυτά τα
1: θέματα. Συνεχίστε.
0: Ήθελα λίγο να σας πω όμως να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι πώς στήθηκε αυτό το κράτος στο οποίο είμαστε σε βρεφική ανάπτυξη ακόμα. Έχουμε 200 χρόνια, στήθηκε πάνω σε δάνεια τα οποία τα πληρώναμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε, θα τα πούμε πιο κάτω. Συνεχίζαν, πληρώνονταν αυτά τα δάνεια μετά την Επανάσταση του 1000 μέχρι το 1900, μέχρι το 1987. Σκεφτείτε, 70 χρόνια μετά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η χώρα μας ζούσαμε και ζούμε με δανεικά. Παράγουμε, ας το πούμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και θα τα πούμε πιο
1: μισό
0: κάτω.
1: Λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μια που είπατε για αυτό το θέμα. Υπό ποια λογική δίνει η κυβέρνηση 13 δισεκατομμύρια έναντι των δανείων που έχουμε, που πρέπει να τα δώσουμε το 2031, τα δίνουμε από τώρα, και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σχετικά με την οικονομία, όταν για να δώσεις προκαταβολή χρήματα που χρωστάς πρέπει να έχεις 5 φορές αυτά τα οποία δίνεις στο ταμείο σου για να έχεις οικονομική άνεση στα μετρητά.
0: Σωστό αυτό, γιατί τώρα θα πάμε στα νούμερα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος ήταν κοντά στα, το δημόσιο εξωτερικό χρέος ήταν στα 420 δις. Και έχουμε και ιδιωτικό χρέος 420.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν καθίσει να σκεφτούν πόσα χρόνια θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Αν πάμε στα 6 δις το χρόνο ότι πληρώνουμε στο καθένα, θέλει 70 χρόνια. Για το κάθε χρέος.
1: Ναι, αλλά το χρήμα αλλάζει η λογική και αυξάνεται.
0: 70 χρόνια, σας είπα, πληρώναμε τα δάνεια της Επανάστασης και που στήθηκε το λεγόμενο ελληνικό κράτος με δάνεια τα οποία εξοφλήθηκαν, τα πρώτα δάνεια εξοφλήθηκαν.
1: Πολύ ωραία, τα 70 χρόνια λοιπόν, με τη διαίρεση που κάνετε είναι σωστά, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει και σταθερότητα επί 70 χρόνια του χρέους. Όταν επί 70 χρόνια το χρέος αυξάνεται, θα γίνει 3 εκατομμύρια και εμείς θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε.
0: Άρα βάλτε άλλα 70 για να είμαστε μέσα. Δηλαδή.
1: Παραπάνω, βάλτε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυξάνονται αντί να μειώνονται.
0: Ναι. Και να σας πω τώρα, ξέρετε ποια είναι η σωστή ερώτηση ως Πρωθυπουργό, μία ερώτηση. Πόσο ποσοστό από το εισόδημα που έχει ο κάθε Έλληνας πάει στο δημόσιο χρέος και στο ιδιωτικό χρέος?
1: Πόσο πάει?
0: Παλιά ήταν 30% τουλάχιστον, τώρα μπορεί να είναι και 60%. Δηλαδή καταλάβετε, δηλαδή χρωστάμε δημόσιο χρέος και ιδιωτικό χρέος. Το δημόσιο είναι το εξωτερικό χρέος στους δανειτές μας και το ιδιωτικό χρέος είναι φορεία, τράπεζες, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κλπ.
1: Υπάρχουν πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες, που αν βάλουμε και τις οικογένειες μέσα γίνονται 5-6, που χρωστάνε διάφορα χρέη στις τράπεζες και στο δημόσιο, τα οποία δυσκολεύονται τρομερά να τα πληρώσουν, τα χρέη αυξάνονται διότι το κίζονται και συγχρόνως κάθε τόσο έρχεται το κράτος, κάνει ένα διακανονισμό στα χρέη προς το δημόσιο, ο οποίος είναι ένας διακανονισμός κοροϊδία. Πηγαίνουν όλοι, κάνουν ένα διακανονισμό, πληρώνουν 3-4 δόσεις για να πάρουν τα χαρτιά και τα νόμιμα έγγραφα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και μετά στα να πάνε να πληρώνουμε και μετά έρχεται ο καινούριος χρόνος. Ποιον κοροϊδεύουν, μπορείτε να μου πείτε?
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα, σας είπα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος φεύγει στο εξωτερικό για τα δάνεια που δυστυχώς με την ευθύνη των πολιτών δανειστήκαμε και τα σκορπίσαμε. Όχι όλοι μαζί τα φάγαμε.
1: Με ποια ευθύνη των πολιτών?
0: Των πολιτικών.
1: Α, των πολιτικών.
0: Την ευθύνη των πολιτικών. Δηλαδή δανειστήκαμε πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξουμε τη χώρα μας για να είμαστε στα ίσα. Δεν μπορούμε να είμαστε στα ίσα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ισορροπία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς τα κάναμε. Λουλούδια, πλακάκια, σκάφη κλπ.
1: Ναι, αλλά αυτά τα οποία δανειστήκαμε, αυτά που δανειστήκαμε, είναι παρόμοια ποσά με αυτά τα οποία χρωστάνε οι Έλληνες που τα δημιουργήσαν τα χρέη, η αστάθεια του πολιτικού συστήματος, η αδιαφορία του πολιτικού συστήματος και η πολιτική εκμετάλλευση ψήφων με το να μην κυνηγάνε αυτούς που χρωστάνε. Και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι περνάνε μια χαρά και χρωστάνε τα ντερά τους. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση λόγω των εκλογών που θα γίνουν του χρόνου και λέει: ελάτε να κάνετε διακανονισμό σε 70 δόσεις. Θα πάω να κάνω.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Επανέλθουμε.
0: Για το μετρό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι περίφημο τουλάχιστον.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Βάλτε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Για συνεχεία επανερχόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι, λοιπόν, μπορώ να διαβάσω κάτι πριν να.
1: Μισό λεπτό λίγο. Για διάβαστε αυτό και μετά πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Κωστής Παλαμάς, παιδί μου τι έγινε η φλόγα μου. Πατέρα ο ημές ανοίξερε τα χέρια. Τη φλόγα άρπαξαν οι άνομοι, τη σβήσαν στα βαλτονέρια. Παιδί μου των ονείρων, πού είναι το άνθισμα, πού είναι το κάρφισμα των έργων. Πατέρα εργοπεθαίνει πάνω εκεί, εργοπεθαίνει η χώρα από το φύσιμα κάποιου λοζόντανου θανάτου. Κωστής Παλαμάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι.
4: Μετροπολής!
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Μενεξόπουλο. Σας ακούω, κύριε Μενεξόπουλε. Συνεχίστε, ναι, αυτό το οποίο διακόψαμε.
1: Να συνεχίσουμε λίγο για το μετρό.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει αυτή η ιστορία με το ενιαίο εισιτήριο? Αυτή τη στιγμή και οι επισκέπτες της πόλης και εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο κάρτες.
0: Δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο.
1: Ακόμα δεν υπάρχει. Το έχουν ανακοινώσει εδώ και δύο χρόνια και τίποτα.
0: Το καλό πράγμα αργεί. Το καλό πράγμα αργεί.
1: Ναι, αργεί. Να σας πω τώρα το αργεί.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στο θέμα του χρέους, του δημοσίου χρέους κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Τα τρίκ που το έχουμε ξαναπαναλάβει στην εκπομπή. Το δημόσιο χρέος είναι 420 δις περίπου, 450 εκεί μέσα κειμένει. Η κυβέρνηση επέρεται ότι μειώνει το χρέος. Δεν μειώνεται δυστυχώς το χρέος. Έχει φτιάξει ένα τρίκ το οποίο ανέκαθαν όλες οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούσαν. Ο πατήρ Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε στην τριετία που είχε κυβερνήσει, είχαν πάρει τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων και τα χρησιμοποιούσαν για τους δημόσιους λογαριασμούς.
0: Προστόν.
1: Ότι υπάρχουν αυτά και το λεγόμενο λευκό έλλειμμα. Το είχαν γράψει και εφημερίδες. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται. Τώρα τι κάνανε? Η κυβέρνηση έχει ένα εσωτερικό δανεισμό από ρέπος και από τους ιδιώτες και από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τα νοσοκομεία και από τα σχολεία, από τους δήμους.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα 62,5 δις τα χρησιμοποιεί ότι δήθεν μειώνει το χρέος. Το χρέος δεν μειώνει.
0: Ναι, αλλά αν το ταμείο αδειάσει, υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις των ιδιωτών?
1: Δεν νομίζω, αλλά μην κινδυνολογούμε
0: κιόλας. Δεν κινδυνολογούμε καθόλου. Όταν κλείσαν οι τράπεζες, όταν ήταν να κλείσουν οι τράπεζες και είχαν το οικονομικό πρόβλημα και μπήκαν τα 55 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 50 θα πληρώσει ο λαός και τα 5 δισεκατομμύρια μόνο θα επιστρέψουν οι τράπεζες, δόθηκε δημοσιότητα σε αυτό το θέμα και οι τράπεζες εξακολουθούν να λειτουργούν με χρηματοδότηση από τον ελληνικό λαό μέσω του ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει καμία ευθύνη για κανένα για τα χάλια του προβλήματος αυτού, καμία ευθύνη, παραμένουν οι ίδιοι. Και ο κύριος Τουρνάρας θα ξαναγίνει. Μισό λεπτό λίγο. Και ο κύριος Τουρνάρας θα ξαναγίνει, θα ξαναμείνει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λες και είναι μόνιμος υπάλληλος. Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχει διοικητής της κρατικής τράπεζας σε 15-20 χρόνια?
1: Αυτό σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Να έχει μια θητεία, 2-3 χρόνια, 4, για να πάει και ο επόμενος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορεί και ο επόμενος να είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο. Δεν μιλάμε μόνο για το. Το θέμα είναι αυτό, το θέμα το τρίκ είναι, το θέμα είναι και για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής. Δεν μας έχουν πει ποιο συγκεκριμένο δάνειο εξοφλείται, το 1850, ποιο επιτόκιο έχει, πόσους στόχους κερδίζουμε και πού βρίσκονται τα χρήματα για να πληρώσουμε την πρόορη αποπληρωμή. Και για να υποτίθεται ότι δίνουμε 12 δις.
0: 13.
1: Για αυτά το 13. 13 που λείπουν, που θα φύγουν, θα πρέπει από κάπου με κάποιες πηγές να συμπληρωθούν. Άρα νέο δανεισμό.
0: Ναι, αλλά συνήθως όταν δίνεις μαζεμένα χρήματα για να προπληρώσεις 5 χρόνια νωρίτερα ένα δάνειο, πάνω από το ταμείο σου δεν έχει 13, έχει 113 για να δώσεις τα 13.
1: Αυτό σωστό, θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά σας είπα, το τρίκ είναι τα 62,5 δις.
0: Επομένως, ίσως η δημοκρατία έχουμε, κύριε δικηγόρε, όταν τη λέξη τρίκ την είπατε 100 φορές και με αποτέλεσμα ο λαοτζίκος να ταλαιπωρείται στα δικαστήρια αριστερά-δεξιά και αυτή να είναι ατιμόρυτη. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να μην γνωρίζουμε για ποιο λόγο οι τράπεζες επανακεφαλαιοποιήθηκαν με λεφτά του ελληνικού λαού, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και πού μοιράσαν τα δάνεια και τι διασφάλιση είχαν τα δάνεια όταν τα δίνανε?
1: Οι υπεύθυνοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, έχουν όνομα.
0: Πώς δεν ξέρουμε?
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Άλλο θέμα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι γιατί έχουν όνομα. Άρα υπάρχουν υπεύθυνοι.
1: Φυσικά υπάρχουν υπεύθυνοι. Σε όλο το φάσμα και της πολιτικής και των τραπεζών και σε όλο το. Αλλά ξέρετε, οι τράπεζες πήραν λεφτά από τα ομόλογα. Αυτή είναι η αιτία. Οι τράπεζες, το ελληνικό δημόσιο έδωσε τα λεφτά των ομολόγων που ήρθαν από τον δανεισμό των ομολόγων από ξένα φαν κεφάλαια κτλ. Τα πήραν τράπεζες και αντί να τα χρησιμοποιήσουμε να φτιάξουμε τα λιμάνια μας, να φτιάξουμε τα τρένα μας, να φτιάξουμε οτιδήποτε, εμείς πήγαμε τα σκορπίσαμε.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, από νομικής άποψης πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση. Τα χρήματα τα οποία είναι διασφαλισμένα σε μια τράπεζα είναι μέχρι 100.000. 100.000 και πάνω, σε περίπτωση προβλήματος, χάνονται. Εγώ ρωτώ, έχει δημοσιευθεί επισήμως αυτό το θέμα? για να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι τράπεζες δεν δίνουν την ασφάλεια πρέπει να υπάρχει για οτιδήποτε καταθέσεις και να έχεις. Μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία, τα κεφάλαια της τα οποία διακινεί για να κάνει τη δουλειά της, να έχει 4 εκατομμύρια ευρώ κατάθεση. Τα 4 εκατομμύρια τα έχει για τη δουλειά, δεν τα έχει για τα βλέπει. Και, λοιπόν, αυτά, όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρει ο ελληνικός λαός.
1: Εγώ θα σας απαντήσω διαφορετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω στοχεύσει 7 φορές σαν κράτος.
0: Το ξέρω.
1: Και πρόσφατα πριν 10-15 χρόνια ήμασταν πάλι σε στάδιο πτώσης, απλούστατα μας σώσαν.
0: Και εκτός από τις 7, και εκτός από τις 7 φορές πτώχευση, τις υπόλοιπες φορές που δεν πτωχεύσαμε, μονίμως δανειζόμαστε. Πλεώνασμα στο ταμείο δεν είχαμε ποτέ.
1: Αυτό, ζούμε με δανεικά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, δυστυχώς. Και αντί να καθίσουμε να παράγουμε τουλάχιστον για να ξοφλούμε τα προηγούμενα χρέη, δυστυχώς σε κάνουμε εισαγωγές και τα λοιπά, το οποίο όμως ανεβάζει και συνέχεια το εμπορικό έλλειμμα.
0: Δεν μου λέτε, επειδή εγώ δεν έχω τη μόρφωση που έχουν οι εγκέφαλοι μας κυβερνάνε, σαν απλός άνθρωπος που είμαι σε αυτή τη χώρα, σαν απλός πολίτης, θέλω να πω το εξής. Δεν γνωρίζουν ότι μια αγροτική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα λόγω των κλιματικών συνθήκων της, θα μπορούσε να είναι η βασίλισσα στα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, να έχει ένα πλήρως εξασφαλισμένο και εξοπλισμένο τουρισμό που να φέρνει πάνω από 50 δισεκατομμύρια στην οικονομία αντί τα 20-22 που φέρνει, και ας βγάζουν άλλοι αυτοκίνητα, αεροπλάνα και τρένα όπως οι Τούρκοι. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτά τα τρία, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία επιβίωσης μιας χώρας, και εμείς τα καταστρέψαμε όλα με αποτέλεσμα να κάνουμε κρέατα και γεωργικά προϊόντα εισαγωγή. Σιτάρι εισαγωγή κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, το σιτάρι ανέκαθεν εισάγαμε και από μετά την Επανάσταση.
0: Για ποιο λόγο.
1: Και είχαμε πάρει και δάνειο από τον Καναδά για να αγοράσουμε το σιτάρι του.
0: Ναι, ωραία, αλλά σύμφωνα με αυτά που γνωρίζονται, μόνο οι υποανάπτυκτες χώρες με 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα 5,5 εκατομμύρια σε δύο πόλεις και τα άλλα στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες συμβαίνει.
1: Είναι, σας είπα, η βάση είναι εκεί. Ξεκίνησε μετά την Επανάσταση ότι υπήρχε η αγροτιά, η ταινία υπάρχει και φιλότιμο. Αν δει κάποιος την ταινία υπάρχει και φιλότιμο, θα καταλάβει γιατί η αγροτιά έχει αποτύχει. Γιατί ο ντόπιος αγρότης παρακαλούσε τον Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν ο υπουργός κακοχαιρέτας,
0: όπως το λέγανε.
1: Και τον παρακαλούσε να πείσει τον τοπικό άρχοντα, έμπορο κτλ. Του χωριού που τους βοηθούσε τους χωριανούς να μην του δώσει για ένα χρόνο τους τόκους που γιατί δεν είχε πάει καλά η παραγωγή.
0: Τελικά συμφωνείτε ότι όλες οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες ήταν τέλειες ταινίες σχετικά με την απλή ενημέρωση που δίναν στον κόσμο που δεν υπάρχουν σήμερα?
1: Δεν ήταν μόνο ενημέρωση, αποτύπωνε την ζωή, την πραγματική ζωή που ζούσε και το δάκρυ, το πόνο, το χαμόγελο, το γέλιο που περνούσε ο Έλληνας τότε.
0: Ο λαός δεν έπρεπε να διδαχθεί από όλα αυτά τα πράγματα και να παρουσιάσει ένα καινούριο φαινόμενο επιλογής των πολιτικών του αρχόντων?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος ξεχνάει και είπαμε αυτό που είχε πει εσείς, λέτε ότι ο Στάλιν δεν είναι του Στάλιν, είναι του Καρακάλα.
0: Εγώ ξέρω ότι μπορεί να το είπε ο Καρακάλας, αλλά ο Στάλιν το είπε τόσες φορές που η ιστορία λέει ότι το είπε ο Στάλιν.
1: Ναι, ο Στάλιν, αλλά το είχε κάνει ο Καρακάλας που είχε διαγράψει από τις τοιχογραφίες των Γέτα, επειδή ήταν πολιτικός αντίπαλος. Τέλος πάντων. Να επανέλθουμε λίγο σε κάποια πιο τετριμένα και κάποια ενημερωτικά, γιατί δεν είναι μόνο να με ψημερώ. Φυσικά είναι να κριτικάρουμε, αλλά.
0: Δεν με ψημερούμε, με συγχωρείτε, αποσύρετε την έκθεση. Δεν με ψημερούμε, κριτικάρουμε.
1: Να κριτικάρουμε.
0: Άλλο με ψημερώ, κάνει ένα
1: σοβαρό. Χώρα, δεν είπα η εκπομπή, προσέξτε, δεν το λέω για την εκπομπή. Εγώ μιλάω γενικά. Για το γκρίνι και κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ γκρίνια. Το θέμα είναι ότι για το Airbnb έχει βγει μια απόφαση πρόσφατα δικαστηρίου και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Σε πολυκατοικίες που υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίες και απαγορεύει, που λέει ότι όρος ότι επιτρέπονται οι χώροι να είναι μόνο για κατοικία, έχει βγει μια απόφαση που εφάρμοσε αυτό το θέμα κάποιου κανονισμού, που έλεγε ότι απαγορεύεται η κατοικία. Οπότε είπε το Airbnb, έκανε ερμηνεία ότι το Airbnb είναι ξενοδοχειακού τύπου, άρα είναι εμπορική μίσθωση, άρα δεν μπορείς να νοικιάσεις το Airbnb, το διαμέρισμα ως Airbnb ως σύστημα μικροχρόνου.
0: Μισό λεπτό λίγο, εδώ μαγαζιά στη Μοναστηρίου, μαγαζιά Τα κάνανε τεμάχια ένα μαγαζί 100 μέτρα, το κάνανε 3 30 και 4 25 και το κάνανε αυτά, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Ναι, μόνο η Κασάνδρου, άμα δείτε την Κασάνδρου, όποιος θέλει να δω Κασάνδρου, έχει, επειδή ήταν και η παλιά μου γειτονιά και πέρασα πρόσφατα και κοιτούσα αριστερά και δεξιά να δω κάνα μαγαζί που υπήρχε, δεν υπήρχαν όλα. Τα περισσότερα έχουν γίνει διαμερίσματα ισόγεια με κουδούνια απ' έξω και αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς.
1: Κουτάκια, μαύρα κουτάκια για τα κλειδιά.
0: Οι κατασκευές των κατοικιών δεν έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις του ρεύματος, με τις εγκαταστάσεις του νερού, με τις εγκαταστάσεις του αερίου, με τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Όταν λοιπόν οι εγκαταστάσεις του ρεύματος είναι για 100 σπίτια, πώς τα 100 σπίτια γίνονται 500.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε τι προβλήματα δημιουργούνται, γιατί γίνονται πολύ γρήγορα και πολύ πρόχειρα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί που τα φτιάχνουν για να πάνε στο επόμενο, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δουλειά και τα λοιπά για το τεχνικό προσωπικό, οπότε δεν μπορείς να διανοηθείς το πόσο, εντάξει, κάποιοι κάνουν καλή δουλειά, αλλά σε γενικό επίπεδο όταν πρέπει σε ένα μήνα να πάνε το φτιάξεις, τι να αλλάξεις καλώδια, να αλλάξεις κυρίως αποθητεύσεις, να συνδέσεις με το κεντρικά δίκτυα και σε ορισμένες περιπτώσεις και χωρίς άδεια. Άδεια οικοδομής. Αυτά έπρεπε να είναι με άδεια οικοδομής, όχι με άδεια.
0: Κανένας δεν έχει άδεια οικοδομής για αυτά τα πράγματα.
1: Δεν βγαίνει άδεια οικοδομής. Προσπαθούν με τις άδειες μικρής κλίμακας ή εργασιών, μικρών εργασιών και φτιάχνουν ολόκληρο διαμέρισμα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν τα ενίκια τα οποία είναι τρομακτικά. Δηλαδή 500-600 ευρώ ένα σπίτι 30 μέτρα. Πού θα βρει τα δώσεις.
1: Ναι, καλά κάνετε και την ερώτηση. Θα πρέπει, ξεχνάτε πριν από στη δεκαετία του 70, μετά το 78, 79, 80, 81 που υπήρξε περιορισμός στο ποσοστό του αύξησης ενοικίου στις εμπορικές μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην γίνει και για τις κατοικίες.
0: Μπορεί να γίνει. Ελεύθερη οικονομία δεν έχουμε.
1: Σωστό, αλλά μπορεί και τότε δεν είχαμε ελεύθερη οικονομία το 80.
0: Τότε δεν το κάνανε υποχρεωτικά, το προτείνανε.
1: Όχι, ήταν υποχρεωτική άποψη. Υπήρχε ενοικιοστάσεις.
0: Πάντως οι τιμές με τα ακίνητα, τα μίνι ακίνητα σήμερα είναι τρομακτικές. Ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε τα πανεπιστήμια κτλ.
1: Σωστό. Κοιτάξτε, ανέκαθεν, λόγω του πανεπιστήμου, η πόλη ήταν ανέκαθεν. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση για στέγαση. Αλλά τώρα η περισσότερη ζήτηση είναι για τουρισμό κτλ. Παρά για. Υπάρχει μεγάλη προσφορά για Airbnb παρά για στέγαση φοιτητών, δυστυχώς.
0: Ο φοιτητής δεν μπορεί να πάει στο Airbnb.
1: Είναι πιο μικρά, οπότε...
0: Δεν είναι μόνο μικρά, είναι και ακριβά. Γιατί ο φοιτητής
1: ναι,
0: θα κάτσει χρόνια.
1: Αναγκάζονται όμως να πάνε.
0: Αν δεν βρίσκουν που να μείνουν.
1: Κάποιοι παλιά που είχαν λεφτά αγοράζαν διαμέρισμα και βάζαν το... τα παιδιά τους να μείνουν, κυρίως όταν είναι δύο, σου λέει καλύτερα να αγοράσουν.
0: Δεν ξέρεις πόσοι νεαροί που ακούνε την εκπομπή παίρνουν τηλέφωνο εδώ και μου ζητάνε αν μπορούν να μεσολαβήσουν να βρουν κάτι να νοικιάσουν.
1: Για να βρουν κάτι.
0: Δεν μπορώ εγώ να το βρω, διότι όταν πρόκειται για οικονομικό δεδομένο, αυτός που νοικιάζει κάτι θέλει να πάρει αυτά που κουστάρει. Δεν θα, επειδή το ξέρω εγώ, δεν πάει να πει θα πάρει λιγότερα. Επομένως, κακώ παίρνει.
1: Σωστά. Πού είναι το κράτος, πού είναι το κοινωνικό κράτος να κάνει άλλες δύο εστίες τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και έστω να στεγάσει άλλα 1000 παιδιά ακόμα τουλάχιστον.
0: Ποιο κράτος.
1: Πουθενά. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα εδώ.
0: Δεν μου λέτε. Υπάρχει μια δημοκρατία στην Ελλάδα που η κυβέρνηση έχει περίπου 68-70 υπουργούς και υφυπουργούς. Πώς είναι δυνατόν ένας λαός να θεωρείται αξιόλογος όταν ανέχεται αυτό το πράγμα, γνωρίζοντας ότι το κόστος πληρωμής αυτών των ανθρώπων είναι τρομακτικό, διότι βγαίνει από τα ταμεία του κράτους και βλέπουμε την Τουρκία να έχει 22-23, βλέπουμε την Ελβετία να έχει 9 υπουργούς, βλέπουμε μεγάλες χώρες να μην έχουν πάνω από 25-30. Εμείς έχουμε 70 άτομα τα οποία δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν, αν έχουν εμπειρία και αν αυτός ο αριθμός δεν είναι προσβλητικά κλοπημαίος για την τσέπη του Έλληνα.
1: Γελάω, ξέρετε γιατί. Γιατί ας δει κάποιος την ταινία εκεί με τον Παγιανόπουλο που τον ρωτούσε ο υπουργός τον άλλη, εσείς τι δουλειά κάνετε, αμά είμαι, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά, μα είμαι του κόμματος κύριε.
0: Α, γι' αυτό σας είπα, οι ασπρόμαυρες ταινίες ήταν σοφές.
1: Ναι, ναι, μα είμαι του κόμματος κύριε.
0: Του κόμματος.
1: Μα είμαι του κόμματος. Σκεφτείτε δηλαδή. Να πάμε λίγο όμως σε πιο, έχουμε το θέμα του νερού. Αυτή τη στιγμή...
0: Και θέλω να μου πείτε και για τη Χαλκιδική τι γίνεται. Με το νερό.
1: Έχουμε να πάμε και στη Χαλκιδική. Έχουμε. Έχουμε διάφορα θέματα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αλλά...
0: Έχουμε 10 λεφτά.
1: Να πω κάτι για τον τουρισμό. Κοιτάξτε, η χώρα έχει, δεν έχουμε φτιάξει υποδομές για να δεχτούμε περισσότερους τουρίστες. Κοιτάμε μόνο το νούμερο. Δεν κοιτάμε τις πράξεις. Αλλά για να φτιάξεις τουρισμό με μεγαλύτερες πράξεις, πρέπει να ταΐσεις. Εδώ δεν μπορούμε να ταΐσουμε εμάς. Με την αγροτιά, με την παραγωγή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά να σας διακόψω και να σας πω ότι στη Χαλκιδική έχουν αγοραστεί τεράστιες εκτάσεις από πολύ πολύ μεγάλο αριθμό Τούρκων, Βουλγάρων και Βαλκάνιων, οι οποίοι αγοράζουν και χτίζουν ασταμάτητα. Και το ερώτημα είναι πού θα καταντήσει η Χαλκιδική σε λίγο καιρό και πού θα καταντήσει η Ελλάδα όταν αυξάνονται όλοι αυτοί μαζί με τους λαθρομετανάστες, μειώνονται οι γεννήσεις με αποτέλεσμα σε 30-40 χρόνια να είναι πλειοψηφία στην Ελλάδα οι ξένοι παρά οι Έλληνες. Κανείς δεν μιλάει για αυτά, όλοι το κορόιδο.
1: Να ξαναπανέλθουμε. Αυτή τη στιγμή το όριο έχουμε πέσει κάτω από το όριο γεννήσεων, το 1,3.
0: Ακριβώς.
1: Και το όριο ανανέωση είναι το 2. Οι τελευταίες 2, καταλαβαίνετε δηλαδή πού πάμε.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε στον όλεθρο, στην καταστροφή.
0: Ας συνεχίσουμε για τα χτισήματα που λέγαμε.
1: Το θέμα είναι για το θέμα του τουρισμού, να επανέλθουμε λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ήμουνα πρόσφατα σε ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη. Ε. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο στην Αλεξανδρούπολη. Το λέω γιατί έχει γίνει μια από τις πιο ποιοτικές πόλεις. Δεν φαίνεται, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, όποιος πάει όμως καταλαβαίνει. Καθαριότητα πλήρης, στην παραλία δεν κυκλοφορεί αυτοκίνητο τώρα που το βράδυ που είναι τουρίστες οι επισκέπτες. Έχει γεμίσει πολλή νεολαία από την Τουρκία που έρχονται για εκδρομή κτλ. Τα λεωφορεία που πηγαίνουν έρχονται από το χτέλ εκεί στην Αλεξανδρούπολη είναι γεμάτα, που πάνε Κωνσταντινούπολη γεμάτα. Οι πινακίδες, τα θυμάστε παλιά τις πινακίδες που βάζουν πινακίδες μενού και τα είχαν στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αλεξανδρούπολη είναι στα τουρκικά.
0: Αν υπάρχει τεράστια πλειοψηφία τουρισμών που θα ξοδέψει χρήματα.
1: Άμα ήταν Έλληνες αντίστοιχα θα είχε.
0: Θα ξοδέψει χρήματα ο Τούρκος. Επομένως τον έλκουνε με τις πινακίδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Τώρα να πάμε λίγο στο νερό. Σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό μας ότι θα γίνουν επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις data centers, δηλαδή κέντρα δεδομένων.
0: Αφού το ανακοίνωσε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Ξέρετε όμως πόσο νερό και πόση ποσότητα ενέργειας πρέπει να ξοδεύουν από τη στιγμή που κάνεις μια, που πατάς ένα κουμπί και ψάχνεις στον υπολογιστή σου. Ξέρετε πόσο νερό ξοδεύεται και πόσο νερό και πόση ηλεκτρική ενέργεια χάνεται για να πάρεις μια πληροφορία.
0: Ναι,
1: δεν τα κοιτάει κανένας.
0: Το θέμα, μισό λεπτό. Το θέμα δεν είναι η πληροφορία. Το θέμα είναι ότι βγαίνεις γεμάτος αλάτια και καμένος από την ηλιοθεραπεία στη Χαλκιδική.
1: Ναι, ναι.
0: Και ορισμένη ώρα 11 με 3 εκεί μέσα το νερό στάζει.
1: Ναι.
0: Και το ερώτημα είναι όταν γίνεται ένα θέμα σου λέει θα φύγουν όλοι, θα μείνει ο μικρός πληθυσμός γιατί να κάνουμε εγκαταστάσεις. Αν μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική, που έχει πονέσει το λαρύγγι μου, να λέω ότι είναι η καλύτερη περιοχή στην Ελλάδα, την περιφρονούν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν έχει νερό κτλ. Κτλ. Καλύτερα να πάνε να πνιγούν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε ότι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα της Ελλάδος, για να τελειώνει η ιστορία. Όταν αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική δεν έχει νερό, ούτε ένα δευτερόλεπτο τη μέρα απαγορεύεται να έχει διακοπή νερού, αν είχε σωστές εγκαταστάσεις.
1: Κοιτάξτε, έχουμε τη Χαλκιδική, δυστυχώς έχει καταστραφεί η Χαλκιδική.
0: Ούτε οδικά δίκτυα έχει.
1: Ούτε οδικά δίκτυα έχει καταστραφεί. Ας πάνε οι τοπικοί άρχοντες λίγο στο Δήμο Καβάλας και στο...
0: Μισό λεπτό λίγο, μια που είπατε για τοπικούς άρχοντες, είναι η περιφέρεια. Ναι. Άμα αρχίσω να μιλάω τι φασαρίες έχω κάνει με την περιφέρεια, θα μιλάω μια εβδομάδα. Η αναισθησία που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους όταν τους μιλάς για προβλήματα είναι πρωτοφανής. Υπάρχει ένας δρόμος στο πολύχρονο μπροστά στη θάλασσα που είναι γεμάτο λακκούβες στο τσιμέντο. Και με πήραν τηλέφωνο και λέτε, είδατε, την κάναμε τη λακκούβα. Και πήγαν και κλείσαν μία λακκούβα 50 πόντους επί 50, οι άλλες 500 λακκούβες υπήρχαν και δεν είχαν κλείσει.
1: Ναι, σωστά, σωστό αυτό. Να πάμε για τις λακκούβες λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας πάει ο Πρωθυπουργός λίγο στην Ευαγγελίστρα μπροστά να δει πώς κάνεις ροντέο με το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς.
1: Λες και έχει ένα άλογο και το άλογο χοροπηδάει.
0: Έχετε δίκιο,
1: ένα σταύρος και χοροπηδάει και τα λοιπά.
0: Μήπως αυτό συμβαίνει σε όλους τους δρόμους.
1: Ορίστε.
0: Σε όλους τους δρόμους συμβαίνει αυτό.
1: Σε αυτός όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σε πολλές άλλες πόλεις.
0: Δεν μου λέτε, με είχε πάρει κάποιος από την Αυστραλία πριν από 3-4 χρόνια, όταν έκανα αναφορά για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Και μου είπε και εδώ σκάβουμε για να κάνουμε εγκαταστάσεις κάτω από το δρόμο, αλλά όταν ξαναγίνεται η άσφαλτος, γίνεται ακριβώς ίδια με αυτή που είναι και η υπόλοιπη που έμεινε. Αν δεν αποκατασταθεί, μπαίνουν μεγάλα πρόστιμα. Εδώ τι κάνουνε. Πάνε, ρίχνουν λίγα τσιμέντα, τη ρίχνουνε, το φέρνουν ευθεία και σε ένα μήνα παθαίνει καθίζηση. Δεν γίνεται έλεγχος από κανέναν, ναι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να κάνουν καταγγελίες κτλ. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν πάτε στη Γιαννιτσόν, η οποία ήταν να γίνει και τελικά δεν έγινε ο δρόμος, θα λυπηθείτε το αυτοκίνητο το οποίο οδηγάτε. Είναι εμπορικός δρόμος.
1: Σας είπα, είναι ευθύνη των τοπικών αρχόντων. Δεν είναι μόνο περιφέρεια, είναι το θέμα της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων.
0: Μισό λεπτό λίγο. Προηγουμένως μου είπατε για την περιφέρεια, τώρα δεν είναι η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη. Τι τοπικοί άρχοντες.
1: Όταν το κράτος έχει πάρει λεφτά από τους Δήμους για να δικαιολογεί για να τιμήσει των δημοσίων λογαριασμών και κρατάνε τα λεφτά των Δήμων, σκεφτείτε δηλαδή.
0: Δεν μου λέτε, το έχω πει σε εσάς, το έχω πει χίλιες φορές. Γιατί δεν γίνεται μια υπηρεσία η οποία να λέγεται Εθνική Υπηρεσία Οδικών Δικτύων.
1: Όπως υπήρχε παλιά.
0: Εκτός από τις εθνικές οδούς μεγάλες που τις κάνουν οι εταιρείες, όλοι οι άλλοι δρόμοι να μην έχει σχέση ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε κανένας. Υπηρεσία Οδικών Δικτύων. Τι νομίζουν μας δουλεύουνε, ανίκανοι είναι. Ποιο δουλεύουνε νομίζουν. Γελάει ο κόσμος μαζί τους.
1: Να γίνει, αλλά ξέρετε τι θα
0: να γίνει, δεν γίνεται όμως.
1: Ναι, θα γίνει, αλλά πληρώστε, θα πούνε, πληρώστε επιπλέον από αυτά που πληρώνουμε.
0: Δεν θα πούνε απολύτως τίποτε, πληρώστε παραπάνω από αυτό. Δεν μπορεί σήμερα ο κεντρικός δρόμος που πάει στο πανόραμα να ανήκει στην περιφέρεια και τα στενάκια που καταλήγουν στον κεντρικό δρόμο να ανήκουν στο Δήμο. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται.
1: Σωστά.
0: Ούτε στο Κονγκό γίνονται. Το Κονγκό είναι πιο προηγμένο από εμάς.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ένα θέμα λίγο για τη δικαιοσύνη, η οποία νοθεί.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά και ο κόσμος ξέρει ότι για να πάει, όταν πάει στα δικαστήρια και ζητάει χρήματα να υποχρεωθεί να πληρώσει κάποιες χρήματα, αφενός μεν έχει ανέβει το κόστος κυρίως στις διαταγές πληρωμής, αλλά αυτό είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα το οποίο μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος. Υπάρχει ένα δικαστικό σύστημα 8 της Λυλής, το οποίο νομοθετήθηκε από το 1912. Προτείνω εγώ, αυτό πρέπει να καταργηθεί, το δικαστικό σύστημα. Αυτό παραβιάζει και την υποχρέωση ως κράτος από σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, δηλαδή, για 100.000 ευρώ απέτηση, η 8 της Χιλής είναι 800 ευρώ.
0: Κύριε Μενεξόπουλε, στην Ελλάδα γίνεται μία κλοπή η οποία δεν διώκεται από κανέναν, σαν και αυτή που είπατε. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα οποία είπατε και να είναι ποικίλα σε διάφορες άλλες μορφές συναλλαγών? Είναι δυνατόν να πληρώνεις τη βενζίνη, να πληρώνεις το ΦΠΑ και να έχει και ειδικό φόρο η βενζίνη και να την πληρώνεις λες και είσαι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο και να μην μιλάει κανένας? Εδώ γίνεται μια επίσημη κλοπή των χρημάτων του κόσμου με διάφορες μορφές νομοθετικές οι οποίες έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα. Πουθενά δεν γίνονται. Είναι δυνατόν να έχεις χρήματα, να τα έχεις δηλώσει, να έχεις πληρώσει την εφορία, να είναι καθαρά τα χρήματα, ναι, και να βγάλεις 5 δεκάρες, να δώσεις 5 χαρτζηλίκια και να θέλουν να πληρώσουν φόρο αυτοί που παίρνουν τα χαρτζηλίκια? Από στιγμή που είναι καθαρά τα χρήματα, τα δίνω που γουστάρω.
1: Αυτό το έχουν πάρει πίσω, θα σας πω τώρα.
0: Μα πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Ακούστε τώρα, όλα αυτά που λέτε δεν είναι κάτι από αυτό που έγινε, γινόταν το 1890, 1860, 1900.
0: Αφήστε το 1800, τώρα γίνεται.
1: Δεν ακούσα τι λέω. Λέω ότι δεν έχει καμιά διαφορά με αυτό που γινόταν τότε, που είχαμε δώσει. Δανειζόταν οι κυβερνήσεις, αναγκαζόντουσαν να αυξήσουν τους φόρους, να δώσουν υποθήκες, το πούμε, τους δρόμους, να πάρουν τα έσοδα από τη Σμύριδα, από τα Σπίρτα, από τον Καπνό κτλ. Αυτά ποιος τα λέει?
0: Κύριε Μενεξόπουλε, αυτή τη στιγμή αγοράζεις ένα σπίτι ή αγοράζεις 50 σπίτια.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να έχεις τα λεφτά δικαιολογημένα φορολογικά για να αγοράσεις τα 50 σπίτια.
1: Σωστά.
0: Πρέπει. Πληρώνεις φόρο για τα 50 σπίτια που αγοράζεις. Διάφορα έξοδα τα πληρώνεις. Γιατί συνέχεια κάθε χρόνο πληρώνεις επιπλέον κάτι για κάθε σπίτι που έχεις, για την περιουσία σου?
1: Μιλάτε για το ένθια.
0: Αυτό λέγεται κλοπή.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι κλοπές τις οποίες ανέχεται ο ελληνικός λαός και πήγε στην πορεία για την. Πώς το λένε, το ατύχημα που έγινε εκεί κάτω με την Καριστιανού. Κάναν ήρωα την Καριστιανού, Την άκουσα την Καριστιανού να μιλάει σε 4-5 εκπομπές και δεν γνωρίζει πάντα 4 σχετικά με την πολιτική. Και ο μήνας έχει 9. Για τα συμφέροντα δεν διαμαρτύρεται κάποιος. Έρχονται οι πολιτικοί και λέει, άσους κορόιδανε, δεν μιλάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν δεν λέγεται η αλήθεια πουθενά, ακούσατε μέσα μαζικής ενημέρωσης τηλεοπτικές εκπομπές να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Μία πλήση του εγκεφάλου ασταμάτητη. Και είναι προς τιμή σας που τα λέτε αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η πλήση του εγκεφάλου συνεχιζόταν, υπήρξε και θα υπάρχει.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι ότι με ρωτήσατε για το ενέργεια.
0: Ένα λεφτό έχουμε, ένα λεφτό έχουμε.
1: Μια η μεγαλύτερη αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη χώρα μας, τα περισσότερα κίνητα τα αγοράζουν αλλοδαπή και όλα γίνονται, ο ένφια μπήκε για να μπορέσουμε να πληρώσουμε ένα ποσοστό πληρώσουμε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
6: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Better listen.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 8 και 4 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πολύ καλησπέρα σας. Τα 8 λεπτά μετά τις 7 είστε συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Με τη μετάδοση του αγώνα Άρη Σόφη στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, με μετάδοση από το Περιστέρι εκεί που είναι ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Γιώργος Καστάνης. Σε λίγο θα κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση, να πάρουμε τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις και στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο Περιστέρι για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος υποδέχεται τον Όφη, τον ανεβασμένο Όφη, τον γεμάτο αυτοπεποίθηση Όφη, μετά την πρόκριση και την παρουσία του στην League Phase του Europa League. Με όλα του τα όπλα, ο Χρήστος Κόντης, θα δώσουμε τις ενδεκάδες, θα δώσουμε τα πρώτα στοιχεία από το Κλεάνθης Βικελίδης σε λίγο. Αφού πρώτα πούμε ότι η Manchester United βρίσκεται πίσω στο σκορ, Manchester United Ipswich 0-1 στο 31ο λεπτό, και αφού πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Επιβεβαιώθηκαν πλέον τα χειρότερα από την Dortmund, το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο χθεσινό παιχνίδι, ο οποίος τελικά υπέστη ρήξη χιαστού και τίθεται νοκάουτ για τους επόμενους μήνες. Όπως αναφέρει η επίσημη Dortmund, η επίσημη ανακοίνωση της Borussia Dortmund, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, τον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Αμβούργο, και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες. Όλη η οικογένεια της Dortmund είναι στο πλευρό σου, Γιάννη, θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους η Westfalia.

1-1 ισοφαρίζει Manchester United. Manchester United Ipswich το 41ο λεπτό. 1-1. Πάμε λίγο να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί οδεύουμε προς την τελική ευθεία πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης. Ο Φίος Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην επιθετική γραμμή, όπως αναμενόταν και όπως σας μεταφέραμε από το ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Νέα πρόσωπα, ο Μανού Γκαρθία, ο Ρίτσαρτς, ο Καντεβέρε. Λοιπόν, ο Βέλιο κάτω από την εστία για τον Άρη, με τον Ρίτσαρτς αριστερά, τον Φαντιγκά δεξιά, Φαμπιάνο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, στον άξονα της μεσαίας γραμμής Ράτσιτς Μπασίρου, Μανού Γκαρθία, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του στους κιτρινόμαυρους, στο 10 ο Γκαρέ με τον Παλάσιο στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Καντεβέρε επιστρέφει στην κορυφή. Η εντεκάδα, οι επιλογές του Χρήστου Κόντι, ο Χριστογιώργος κάτω από την εστία, η τριάδα των κεντρικών αμυντικών Κρίσμανιτς Πούγκουρας Νικολάου, η τετράδα της μεσαίας γραμμής Ντίκμαν Αθανασίου στα δύο άκρα Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, στην επίθεση Φούντας Αϊτόρ Κενούς. Αυτή είναι η 11 του Χρήστου Κόντι, επιλογές του Χρήστου Κόντι για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, καθώς ο Όφη είναι ανεβασμένος, ο Άρης προέρχεται από την νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με ανατροπή απέναντι στην Καλαμάτα. Πολλές φορές είναι και ο τρόπος που έρχεται μια νίκη που ανεβάζει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, έτσι ήρθε και αυτή η νίκη του Άρη κόντρα στην νεοφώτιστη αλλά μαχητική Καλαμάτα, στην ουδέτερη έδρα της Τρίπολης την προηγούμενη εβδομάδα. Στην αποστολή να αναφέρω ότι για τον Άρη εκτός έμεινε ο Τάσος Δόνης. Αυτό δεν στοιχειοθετεί, είναι αλήθεια, έκπληξη, καθώς το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συζητήσεων με τον ΑΠΟΕΛ για την επιστροφή του στην Κύπρο. Είχε μείνει εκτός και από το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Καλαμάτα. Ο Χόγκλα, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή του Άρη, το έλεγα και μέσα στην εβδομάδα ότι δεν θα πάρει το ρίσκο από τώρα ούτε ο ποδοσφαιριστής ούτε ο Μιχάλης Γρηγορίου για να τον ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Γι' αυτό ο Μπασίρου παραμένει δίπλα στον Ράσιτς. Ο Χόγκλα πάντως είναι στην αποστολή. Το ίδιο ισχύει και για τον Σούταλο, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομάδας, στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη για αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν θέλησε ο Μιχάλης Γρηγορίου να χαλάσει τις ισορροπίες, καθώς ο Γένσεν μπορεί να μην είναι κανονικό στόπερ, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος δίπλα στο Φαμπιάνο έχει ανταποκριθεί και το τελευταίο δίμηνο στα φιλικά, αν θέλετε, στις δύο πρώτες επίσημες υποχρεώσεις του Άρη με την Καρδίτσα και την Καλαμάτα ήταν μαζί. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή να χαλάσει τη χημεία ο Μιχάλης Γρηγορίου και θέλει τον Σούταλο να μπει πιο ομαλά και σταδιακά στο αρχικό του σχήμα, στο βασικό του πλάνο. Ενδεχομένως από την επόμενη εβδομάδα το ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ, ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει δύο εκτός έδρας ντέρμπι που ακολουθούν, την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική, κόντρα σε ΑΕΚ και κόντρα σε ΠΑΟΚ, οπότε τον θέλει και πιο έτοιμο και πιο το Σούταλο να έχει προσαρμοστεί καλύτερα στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό και διατηρεί την ίδια διάδα στο κέντρο της άμυνας, τον Φαμπιάνο με τον Γένσεν σε αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, Manchester United Ipswich 1-1 στο ημίχρονο, Ρεν Λεμάν 2-1, Augsburg Schalke 1-0 λίγο πριν από το ημίχρονο, Telstar Ajax 0-3 στο 71, Real Madrid της Μάλαγα 3-0 στο 53ο λεπτό. Χάρτεμπερ Κρίντ 2-1, Rapid Sturm Graz 2-1.

0: δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ανδόρα Ιμπάρ 0-1 με 10, η Ιμπάρ Νόρτσελαντ Μπρόντμπι 1-0 στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ημίχρονο στην Bundesliga, Augsburg Schalke 1-0, δεν άλλαξε κάτι. Είπαμε και στην Αυστρία, πάμε στην Νορβηγία λίγο. Βαλερέγκα Μόλτε 3-4 στο 56, Viking Kalesund 0-1, Sandefjord Brann 0-0, Start Olso 2-1, Τρόμσο Σάρσμπροκ 0-0, Χάμκαμ Κρίστιασουτ 1-1. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι από το 55 μέχρι το 60 σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Στην Πορτογαλία, Νασιονάλ Μαδέιρα Εστρέλα 2-3. Στη Σουηδία, Γκέτεμπορκ Έγκριτε 1-0 λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης μας, το 89ο λεπτό. Στην Ελβετία, Βαντούς Γκρασχόπερ 5-2, Σενγκαλετούν 2-4. Λοιπόν, επαναλαμβάνω στις 7.30 Άρη Σόφη στο Κλεάνδης Βικελίδης, ζωντανή μετάδοση μαζί θα είμαστε. Στις 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι live από Γιώργο Ζαΐρη και Γιώργο Καστάνη. Στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Φυσιά ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Αύριο 31 Αυγούστου Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30. Και αφού δώσαμε τις εδεκάδες από το Κλεάνθης Βικελίδης, του Άρη και του Όφη, πάμε να πάρουμε και τα πρώτα στοιχεία από το Περιστέρι. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργη μου. Καλησπέρα και από μένα και από τον Γιώργο Καστάνη. Εδώ που έχουμε ήδη την ενδεκάδα του ΠΑΟ και υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε πριν από τρεις μέρες στην Νορβηγία ο Αλέσιο Λύση. Έχουμε αλλαγές και στην άμυνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια ο Παυλένκα. Δεξιά ο Κένι, γιατί δεν υπάρχει κι άλλο να τον ξεκουράσει, άλλο δεξιμπακ. Και παίζει ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας και ο Μπάμπα αριστερά. Ο Τέιλορ. Ναι, καλά ακούσατε, ο Τέιλορ, που μετά τον Ζαφίρι είναι ο καλύτερος χαφ, άσχετα αν είναι αριστερό μπακ, είναι βασικός μαζί με τον Ζαφίρι. Ο Πέλκας θα παίξει πίσω από τον Εντιαγέ και η είδηση, και είναι καλή είδηση για τον Αλέσιο Λύση, ότι επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου ο Τάχα Άλλη για να παίξει το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ στα δεξιά θα είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Παναλαμβάνω λοιπόν ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Παυλένκα, ο Κένι, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Μπάμπα, ο Τέιλορ, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ο Ζίφκοβιτς, ο Άλι Τάχα και ο Εντιαγέ. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Γκόμες, Θημιάνης, Σανταμαρία, Τάισον, Σορετήρε, Χατσίδης και Μύθου. Να σου δώσω, Γιώργο, γρήγορα και την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ατρόμητος, με Χουτεσιώτη, Τσακμάκι, Ούρονεν, ο Σταυρόπλος, ο Μίτογλου, ο Καραμάνης, ο Μουτουσαμί, ο Πνευμονίδης, ο Νούνιες, ο Τσούμπερ, ο οποίος αναμένεται να παίξει μάλιστα και στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον Τζιλούλη και αυτός επιθετικός, ο οποίος συνεχίζει τον Ατρόμητο. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, ας το πούμε από μένα, με την έννοια ότι υπάρχουν οι ενδεκάδες. Σου δίνω πολύ σύντομα και Γιώργο Καστάνη, γιατί ξέρω ότι σε λίγο πρέπει να πάτε σε διαφημίσεις για να περιγράψεις το μάτς του Άρη. Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα και εγώ.
2: Στις φίλες ακροάτριες. Ναι, δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω από όσα είπε ο Γιώργος. Πράγματι, ο Τέιλορ είναι καλύτερος αυτή τη χρονική περίοδο στην μεσαία γραμμή σε σύγκριση με τον Σάντα Μαρία. Άρα, ορθά το χρησιμοποιεί ο κύριος Λύση δίπλα στον Χρήστο Ζαφίρη. Σωστά μπαίνει ο Πέλκας σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Δρίγια πηγαίνει δεξιά στην επίθεση και ο Αντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άλι Τάχα είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί μετά από πόσες ημέρες ήταν εκτός. Τραυματίστηκε και τουλάχιστον 20 ημέρες, 25 από τότε που τραυματίστηκε. Ναι, okay, μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς το χρονικό περιθώριο, αλλά επιστρέφει στην ενδεκάδα. Και φυσικά πάει με ένα δίδυμο το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον το είχε χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι, Ελουστόν το Χατζηδιάκος. Σε κάθε περίπτωση, εδώ από τον Ατρόμητο, επίσης πρέπει να αναφέρω ότι είναι εκτός ο Λίρατζης, θα παίξει με Τσούμπερ και Τσιλούλη κατά κύριο λόγο μπροστά, κυρίως τον Τσούμπερ, είναι εκτός και ο Τσιγκάρας. Άρα εδώ αυτές οι τρεις απουσίες, Λίρατζης, Τσιγκάρας, συν τον αριστερό βασικό πιστοφύλακα, δημιουργούν αυτά τα δεδομένα για την ομάδα του Ατρομήτου. Θυμίζω και πάλι την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κέννη, Ελοστούντο, Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, Μπάμπα αριστερά, τον Τέιλορ με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή, τον Μπέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου, Ζίβκοβιτς, Άλλη, Τάχα, Άλλη και Εντιαγέ. Όλα τα υπόλοιπα τα δεδομένα θα τα αναλύσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουν αρκετοί μάλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλοι του ΠΑΟΚ στο πέταλο που βρίσκεται εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου για την παρακολούθηση του αγώνα. Ήδη αναρτούν και τα πρώτα τους πανό. Θα στηρίξουν την ομάδα τους όπως το κάνουν σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι και γενικότερα θα δώσουν το δικό τους τόνο για αυτή την συγκεκριμένη αναμέτρηση εδώ από το γήπεδο του Περιστερίου. Ευτυχώς για εμάς ο ήλιος αρχίσει να δει, γιατί βρίσκεται ακριβώς απέναντί μας και είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες εδώ στα μπούθ που ήμασταν, αλλά αυτό αφορά εμάς, δεν αφορά τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που μας ακούνε. Θέμα συζήτησης, Γιώργο Στράντζαλη, αν δεν έχω χρόνο θα με
0: διακόψεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Για τον Κωνσταντέλια θα πεις.
2: Θέμα συζήτησης αποτέλεσε, βεβαίως.
0: Το είπα νωρίτερα, αλλά θέλω και το δικό σου σχόλιο.
2: Μαζί μας είναι ο τραυματισμός.
0: Επιβεβαιώθηκε.
2: Ναι, η ρήξη χιαστού, επιτρέψτε μου να πω ότι επιβεβαιώθηκε αφενός, αφετέρου, είναι ό,τι πιο άδικο τη δεδομένη χρονική στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή που ήθελε να δείξει και έδειξε κάποια από τα δείγματα γραφής του στην Γερμανία, στην Ντόρτμουντ. Είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Υγεία, ευχόμαστε και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην ενεργό δράση. Τώρα, κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν βλέπω, υπήρχαν αρκετοί φίλοι του Ατρομήτου όταν προσήλθαμε εδώ με τον Γιώργο τον Ζάιρη έξω από το γήπεδο, οι οποίοι ετοιμάζονταν και αυτοί με τη σειρά τους για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θυμίζω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει τον Σέρβο την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θυμίζω επίσης ότι

0: για τα επόμενα χρόνια. Θυμίζω επίσης την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τις οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους φίλους ομάδος που βρίσκονται ήδη αρκετοί από αυτούς στο Περιστέρι. Τους επισημαίνει ότι χωρίς εισιτήριο δεν μπορεί να μπει κανείς στο γήπεδο. Υπάρχει αστυνομική παρουσία αυξημένη έξω από το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο. Αναρτώνται ακόμα τα πανό. Θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη σύνδεσή μας να πούμε πολλά περισσότερα. Αν έχεις κάποια ερώτηση.
1: Όχι, όχι, θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Γιώργο, εκεί στο Περιστέρι, όσο πλησιάζουμε προς την σέντρα του αγώνα, θα πάμε παράλληλα και σε Κλεάνθη Βικελίδης και σε Περιστέρι. Στις 8 και 4, το θυμίζω, η σέντρα στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 7.30, σε περίπου 5 λεπτά δηλαδή, η σέντρα στο Κλεάνθη Βικελίδης. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία στοιχεία και την περιγραφή του αγώνα Άρης Όφη.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
15: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Να θυμίσω τις ενδεκάδες. Με Βέλιο κάτω από την εστία, ο Άρης Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς Ντεμπούτο αριστερά, Φαμπιάνο Γένσε στο κέντρο της άμυνας, Μπασίρου Ράτσιτς διατηρούνται στη μεσαία γραμμή, Γκαρέ Παλάσιο στα Κραμανού Γκαρθία, Ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του κυτρινόμαυρους στο 10 και ο Καντεβέρες στην κορυφή. Για τον Όφη, Χριστογιώργος κάτω από την εστία, Γκρίσμανιτς Νικολάου Πούγκουρα στη τριάδα στην άμυνα, Ντίκμαν Αθανασίου στις πλευρές, ο Αθανασίου αριστερά, ο Ντίκμαν δεξιά, Μπουχαλάκης Ανδρούτσο στον άξονα, Αϊτόρ Φούντας και νους η τριάδα της επίθεσης. Στον πάγκο για τον Άρη, Διούδης Μάικιτς, Κέρκες Κουαμέ, Βοριαζίδης Μωρόν Μπουσαΐντ, Γιαννιώτα Σούτα, Λομύρ, Πέτρης και Χόγκλα. Για τον Χρήστο Κόντι, Λίλο Κατσικάς Αποστολάκης, Καινουριάκης Μπόρχα Γκοζάλες, Καραχάλιος Κανελόπουλος, Ρωμάνο Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο και Σιέλης. Διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Παπαπέτρου, στο ΒΑΡ είναι ο κύριος Κουκουλάς. Ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Γιώργου Καντίνα, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ημέρες από την ζωή. Έχουμε ενός λεπτού σιγή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε στο χορηγό της μετάδοσης.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Χορηγός της μετάδοσής μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. nation.stoiximan.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όφη είναι αγωνιστικά πολύ ανεβασμένος, έρχεται με αυτοπεποίθηση στη Θεσσαλονίκη, ήρθε με αυτοπεποίθηση στη Θεσσαλονίκη μετά την πρόκριση με δύο νίκες απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ, την παρουσία του στο League Face του Europa League. Ο Άρης από την άλλη θέλει να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, απαιτητικές αναμετρήσεις, δύο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τις επόμενες δύο αγωνιστικές. Θυμίζω ότι στις 8 και 4 που έχουμε σέντρα και στο Περιστέρι θα πάμε ταυτόχρονα και στα δύο γήπεδα. Εδώ μαζί θα είμαστε από το Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη και έχουμε σέντρα Άρης Όφη, δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Εχθές θυμίζω Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 στις 8 και 4, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4, Αστέρας Άκτρο Ολυμπιακός στις 9 και Φυσιά ΑΕΚ επίσης στις 9 και αύριο, το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 7:30. Πρώτη προσπάθεια του Άρη να επιτεθεί από την δεξιά πλευρά με τον με την σέντρα να βγαίνει από το Φαντιγκά. Ο Χριστογιώργος θα διώξει με τις γροθιές, θα βγάλει την άμυνα ο Όφη χωρίς να κινδυνεύσει. Κρατούν μπάλα οι κριτικοί με τον Φαντιγκά, το Ράσιτς ξανά ο Φαντιγκά από τα δεξιά, η πάσα για τον Καντεβέρε ο οποίος επέστρεψε, πήρε τη θέση του Μύρο. Καντεβέρε σε πλάγια θέση, η κόντρα και κόρνερ, θα βγει η μπάλα. Έχουμε, ναι, το πρώτο, όχι, έχει βγει out η μπάλα, βγήκε από την κόντρα πάνω στον Καντεβέρε, οπότε θα έχουμε την επαναφορά από τον Χριστογιώργο. Ξανά η προσπάθεια του Τίνο Καντεβέρε, ένας φόρ τον οποίον εμπιστεύεται, πιστεύει πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου, το έδειξε αυτό και στο διάστημα της προετοιμασίας. Επέστρεψε μετά τον τραυματισμό που είχε στο φιλικό με την Νάπολη. Πήρε τη θέση του Μυρ. Είναι αυτή τη στιγμή πρώτος στην ιεραρχία των επιθετικών στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεύτερο λεπτό στο Κλεάνθης Μικελίδης Άρης Όφης, στο 0-0. Με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος κάνει ντεμπούτο, έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη του παρουσία. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο οποίος αποκτήθηκε για να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό που είχε ο Άρης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Μπασίρου, ο οποίος χαμήλωσε, θα παίξει με τον Βέλιο. Και τώρα δεξιά έχει ανοίξει ο Φαμπιάνο, πιέζει ψηλά όφη. Πάει να κλέψει ο Άρης, όμως βγάζει ωραία την μπάλα σε μια γρήγορη μετάβαση. Δεν ήταν αποτελεσματική όμως οι παίκτες του Άρη εδώ στην συνεργασία τους. Ο Χριστογιώργος έχει κατοχή τώρα. Ο τερματοφύλακας του όφη θα παίξει με τον Νικολάου. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης. 0-0 Άρης όφη. Το τρίτο λεπτό με το Ράσιτς, η μπάλα κοντράρι στο Ράσιτς, προσπάθεια του Μανού και γκολ για τον Άρη, 1-0 με Μανού Γκαρθία. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, στη δεύτερη θητεία του στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο ντεμπούτο του Μανού Γκαρθία, σκοράρει και ανοίγει το σκορ πολύ γρήγορα. 1-0 ο Άρης, έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες του Κλεάνθης Βικελίδης. Μόλις το τρίτο λεπτό ο Μανού Γκαρθία επιστρέφει και βάζει την υπογραφή του. 1-0 ο Άρης με τον Ισπανό στον ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία στους κιτρινόμαυρους. Πίεσε ψηλά ο Άρης, έκλεψε με το Ράσιτς. Ο Μανού Γκαρθία μόνος του τελείωσε τη φάση αποτελεσματικά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Χριστογιώργος με το δεξί το πλασέ του Ισπανού και 1-0 ο Άρης. Ιδανικό ξεκίνημα, ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό, ιδανικό ξεκίνημα για τον Άρη στο παιχνίδι. 1-0 έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος το αφιερώνει στην κερκίδα, στους φίλους του Άρη. Εντυπωσιακό ξεκίνημα, εξίσου εντυπωσιακό και το τελείωμα από τον Ισπανό, ο οποίος το πανηγυρίζει. Ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Με Μανού Γκαρθία λοιπόν στο τρίτο λεπτό, ο Άρης παίρνει προβάδισμα. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Ράσιτς, η κεφαλιά πάσα στον Ισπανό, υπέροχο τελείωμα. Απίστευτο ντεμπούτο για τον Μανού. Ο Φούντας δέχτηκε ένα μαρκάρισμα από τον Ράσιτς. Στη μεσαία γραμμή το φάουλ για τον Όφη στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Όφη τώρα να έχει κατοχή στην άμυνά του ο Νικολάου. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος θα γεμίσει, θέλει να αλλάξει πλευρά, βρίσκει τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν, το μαρκάρισμα αποτελεσματικό και η κατοχή για τον Άρη. Από τον Παλάσιο στο μαρκάρισμα, ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Παλάσιος, στα δεξιά ο Γκαρέ. Ο Άρης, ο οποίος επιβεβαιώνει και στην πράξη αυτό που λέγαμε από το ξεκίνημα της σεζόν, από τις μεταγραφές που έγιναν, ότι έχει πολύ βάθος, ποιοτικές επιλογές μεσοεπιθετικά. Τη φετινή σεζόν έχει κρατήσει έναν βασικό κορμό ποδοσφαιριστών, έκανε ενισχύθηκε σημαντικά και με τον Παλάσιος και με τον Μανού Γκαρθία, αναβάθμισε ποιοτικά την μεσοεπιθετική του γραμμή. Ιδανικό ντεμπούτο πάντως για τον Μανού, ο οποίος βάζει την υπογραφή του μόλις στο τρίτο λεπτό στην δεύτερη θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Συνδύασε αυτήν την επιστροφή στον Άρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Κάνσας με αυτό το υπέροχο γκολ, το υπέροχο τελείωμα, ενδεικτικό της ποιότητας του Μανού Γκαρθία. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από το κλέψιμο του Ράσιτς. Ρίτσαρτς από τα αριστερά, λάθος από τον Ρίτσαρτς, από τον Ρίτσαρτς, κατοχή για τον Όφη. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Άρης Όφη 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Ιδανικό ξεκίνημα για τους κιτρινόμαυρους με τον Μανού να κλέβει η πάσα στο Γένσεν. Αυτός θα διώξει σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Όφη ψηλά στην επίθεση από την δεξιά του πλευρά, όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 3 του κλάδου Βικελίδης, για όσους δεν έχετε εικόνα. Μπουχαλάκης τώρα. Έχει χαμηλώσει ο Άρης, με τον Όφη όμως να μην βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Ο Νικολάου, λάθος η πάσα, ο Καντεβέρη πιέζει, θα πάρει και πάλι μπάλα Όφη με τον Πούγκουρα. Ξανά ο Νικολάου, ξανά ο Πούγκουρας. Ανδρούτσος, Νικολάου πίσω στον Χριστό Γιώργο η μπάλα. Κατοχή για τον Άρη από τα δεξιά, ένα κερδισμένο πλάγιο στη μεσαία γραμμή. Σε πρώτο πλάνο και ο Χρήστος Κούντης στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ως και ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι διαπροπονητές ακολουθούν όρθιοι την εξέλιξη της αναμέτρησης, με τον Άρη να έχει μπει ιδανικά. Όπως ιδανικό είναι και το ντεμπούτο του Μανού Γκαρθία. Το λέγαμε όλη την εβδομάδα ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, καθώς έχει αγωνιστικό ρυθμό. Στις αρχές Αυγούστου είχε επίσημο παιχνίδι και αγωνίστηκε με την πρώην πλέον ομάδα του, την Kansas City. Όφη τώρα έχει κατοχή με τον Μπουχαλάκη στη μέσα γραμμή. Μπουχαλάκης, Πούγκουρας. Έχει χαμηλώσει και ο Παλάσιος για να δώσει βοήθεια στο Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς θα κόψει, θα δώσει το Γένσεν, αυτός γεμίζει. Ο Καντεβέρη διεκδίκησε, ο Μπουχαλάκης κέρδισε. Θα βρει στο χώρο τον Αθανασίου, είναι ο Φαντιγκά, ο Αθανασίου γύρισε. Δεν ήταν καλό όμως, ο Φαμπιάνο έκοψε το μπάλα. Η μπάλα είναι για τον Άρη από την παρέμβαση του Μπουχαλάκη. Άρη Σόφη 1-0 με γκολ Μανού Γκαρθία. Στο τρίτο μόλις λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι από το τρίτο λεπτό ο Όφη έχει πάρει περισσότερη κατοχή μπάλα στα πόδια του. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Όφη 1-0 με το Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Παλάσιος. Ο Ντίκμαν έκανε το φάουλ πάνω στον Παλάσιος και η κατοχή για τον Άρη, ένα φάουλ σε πλάγια θέση στη μεσαία γραμμή, με πάσα πίσω στο Γένσερ, αυτός παράλληλα θα παίξει με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, ωραία για τον Καντεβέρε, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Καντεβέρε, θα παίξει με τον Γκαρέ, η κόντρα πάνω στον Γκαρέ, το πλάγιο είναι για τον Όφη. Πλάγια από τα αριστερά για τον Όφη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Εντάχει να δώσω κάποια αποτελέσματα σε παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Manchester United Ipswich 1-1 κοντά σε δεύτερο γκολ η Manchester United, να δούμε αν θα το πετύχει. Rapid Vienna Sturm Graz 2-1, Hartenberg Reed 3-2 στο 13. Union Saint-Julien, Anderlecht 0-0, Ren Le Mans 2-2 στο 73, Augsburg Schalke 1-0, στην Δανία Nordsjælland Brøndby 2-0, Real Madrid της Μάλαγα 3-0 από το ημίχρονο, Napoli Como 0-0 στο 13ο λεπτό, εδώ είμαστε της αναμέτρησης, στην Νορβηγία εντάχει να πω, καθώς είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, Βαλερέγκα Μόλντε 3-4, Viking Kalesut 1-1, Σάντεφιόρντ Μπραν 0-0, Σταρτ Όσλο 3-1, Τρόμσο Σάσμπροκ 0-0 και Χαμκάμ Κρίστιασουτ 2-2. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει η Manchester United, Manchester United Ipswich 2-1 στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Κλεάνδης Βικελίδης το 12 είμαστε, Άρη Σόφη 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό. Ο Μπουχαλάκης ένα φάουλ και κατοχή για τον Άρη. Το φάουλ πάνω στον Γκαρέ έπεσε δυνατά στα πόδια του Γκαρέ ο Μπουχαλάκης. Φάουλ για τον Άρη στο χώρο του κέντρου. Και κίτρινη κάρτα η πρώτη στο παιχνίδι για τον Μπουχαλάκη. Υπάρχει έλεγχος VR, πανεξέταση του γκολ για χέρι στο Old Trafford. Θα σας δώσω ενημέρωση, καθώς ξέρω ότι ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Στο 13 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρη Σόφη 1-0. Μία ευκαιρία μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Αυτή με τον Μανού Γκαρθία που Άρης πήρε προβάδισμα. Υπέροχο τελείωμα από το κλέψιμο του Ράσιτς. Στην πρώτη τελική του Άρης βρήκε γκολ με τον Ισπανό, τον Μανού Γκαρθία. Ένα πλάγιο τώρα με το Φαντιγκά από τα δεξιά για τον Άρη. Στο αμυντικό του τρίτο όφι έχει ανεβάσει τη γραμμή πίεσης για να κλέψει την πρώτη μπάλα. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά θα πάρει κατοχή. Ρίτσαρτς, Γένσεν και Μπασίρου, ο οποίος χαμήλωσε. Ο Μπασίρου θέλει προσοχή εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Και γίνεται το λάθος, ένα πλάγιο για τον όφι ψηλά στην άμυνα. Ψηλά στην επίθεση, σε φάση άμυνας ο Άρης δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, με τον Ντίκμαν να ανεβαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο πίσω στον Μπούγκουρα. Ο Μπούγκουρας για τον Νικολάου, αλλαγή παιχνιδιού με μια μεγάλη διαγώνια μπαλιά. Και τώρα ο Γκρίσμανιτς. Νικολάου, Μπούγκουρας ανεβάζει τη γραμμή πίεσης ο Άρης. Με τον Όφι να έχει όμως κατοχή. Ο Φούντας, ο Γένσεν. Ο Φούντας κρατάει κατοχή. Κλέβει σε δεύτερο χρόνο μπάλα ο Γένσεν. Κλέβει όμως και πάλι ο Όφι που μένει ψηλά στην επίθεση. Ο Ντίκμαν κοντά στην περιοχή. Λάθος από τους παίκτες του Όφι. Κλέβουν οι κιτρινόμαυροι. Ράτσιτς. Έχουμε υπόδειξη από τον Παπαπέτρου για φάουλ πάνω στον Γκαρέ. Ακόμα ένα φάουλ κερδισμένο. Ο Γκαρέ από τον Γκρίσμανιτς, αυτό το φάουλ πάνω στον Γκαρέ και κατοχή για τον Άρη στον χώρο του κέντρου. Μηδέν ένα προηγείται η Κόμο, εντωμεταξύ στο 17 Νάπολη Κόμο 0-1 μέτρησε κανονικά το γκολ της Manchester United. Είχαμε τον έλεγχο στο VAR. 2-1 προηγείται η Manchester United. Ο Άρης ξανά στην επίθεση. Με τον Καντεβέρε πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κλέβει και πάλι ο Άρης με Μπασίρου να αφήνει πίσω στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο ψύχραμα ξανά στον Μπασίρου. Καθυστερεί ο Μπασίρου. Ο Ράσιτς. Ο Παλάσιος για τον, για τον Ράσιτς. Αυτός για τον Μπασίρου ξανά. Ράσιτς σε μικρό χώρο. Ωραία αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Μανού Γκαρθία. Κατοχή για τον Άρη. 3-1 η Manchester United με πέναλτι. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Άρη Σόφη 1-0 με Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό. Στο 16 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από τα δεξιά τώρα. Φαμπιάνο παράλληλα θα παίξει στο Γένσεν την κατοχή. Έχει ανέβει ο Ρίτσαρτς. Ο Γένσεν χαμηλώνει, δίνει στο Ράσιτς. Στον άξονα ο Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Ωραία ενέργεια του Φαντιγκά από τα δεξιά, αφήνει στον Γκαρέ. Γκαρέ έξω από την περιοχή, η μπάλα είναι out για τον Όφι. Κατοχή, προσπάθεια του Γκαρέ. Ωραία ενέργεια του Φαντιγκά, άφησε στον Γκαρέ. Αυτός πήγε να κάνει την προσποίηση. Ωραία, έβαλε το σώμα του Γκρίσμανιτς. κατοχή για τον Όφη. Ο Άρης προηγείται από το τρίτο λεπτό με τον γκολ του Μανού Γκαρθία 1-0. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε την επαναφορά από τον Χριστογιώργο. Με Ράσιτς, Μανού Γκαρθία, Καντεβέρο, Άρης προσπάθησε να πιέσει στο επιθετικό τρίτο, στο αμυντικό τρίτο του Όφη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έβγαλε την μπάλα η ομάδα του Χρήστου Κόντι, φάουλ του Παλάσιος πάνω στον Ανδρούτσο. Τα κόψει ο Άρης με Φαντιγκά και παίζει δεξιά στον Γκαρέ την κατοχή. Γκαρέ, Μπασίρου, Μανού Γκαρθία. Ωραία, αλλάζει παιχνίδι για το Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς με το κεφάλι στο Γένσεν. Θα κλέψει Όφη με τον Νους. Έχουμε φάουλ, υπόδειξη φάουλ. Θα έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Ράτσιτς ή στο Μανού. Να δούμε. Στον Μανού η κίτρινη κάρτα για το φάουλ πάνω στον Νους. Σωστή υπόδειξη από πίσω το μαρκάρισμα του Μανού Γκαρθία. Κίτρινη κάρτα στον Ισπανό. Ο Βέλιο δίνει κατευθύνσεις για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Όφη σε πολύ μακρινή απόσταση από την εστία του Βέλιο. Σε φάση άμυνας ο Άρης έχει φέρει αρκετούς παίκτες πάντως αυτό το φάουλ στην περιοχή του Άρη. Στο 19 Άρης Όφη 1-0 από το τρίτο λεπτό με Μανού Γκαρθία. Εκτελεί ο Αϊτόρ. Ο Βέλιο μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς αποτέλεσμα. Όφη ο οποίος ακόμη δεν έχει δημιουργήσει κινδύνους, δεν έχει βγάλει τελική προσπάθεια. Ο Άρης έχει προηγηθεί στη μοναδική τελική που έχουμε μέχρι στιγμής στον αγώνα. Δεν είχαμε άλλη τελική από τον γκολ του Μανού Γκαρθία και έπειτα. Στην πρώτη τελική ο Άρης βρήκε τον γκολ, πήρε προβάδισμα. Και έχει κατοχή με Μπασίρου. Φαμπιάνο, αλλάζει παιχνίδι. Ρίτσαρτς, κατέβασε ο Ρίτσαρτς. Μανού Γκαρθία, ξανά ο Ρίτσαρτς. Ωραία συνδυάζονται. Παλάσιος, Ράτσιτς, ξανά ο Παλάσιος. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και θα πάρουν κατοχή ο Νικολάου. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος. Και ο Όφη παίζει στον άξονα. Από τα αριστερά τώρα θα φέρει την μπάλα αριστερά με τον Αθανασίου. Έχει πάνω του και τον Γκαρέ, ο οποίος χαμήλωσε και Φαντιγκά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Ντίκμαν. Μέσα στην περιοχή, νέο γύρισμα. Ο Ράσιτς ψύχρεμα βγάζει την μπάλα. Μπουχαλάκης ένα σουτ. Ο Μπασίρου, η κόντρα και ο Γκαρέ. Γκαρέ ο οποίος θα βρει το διάδρομο. Θα παίξει με Καντεβέρε. Θα κλέψει όμως ξανά Όφη στο 21ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 1-0. Από τα αριστερά επιμένει Όφη, από εκεί έχει σημαδέψει Φαντιγκά και Γκαρέ. Χωρίς όμως να είναι αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου Όφη. Δεν έχει απειλήσει την εστία του Βέλιο. Από την άλλη ο Άρης προηγήθηκε στην πρώτη τελική και τη μοναδική που έχει βρει στο παιχνίδι. Στο 22 Άρης Όφη 1-0. Με τον Πούγκουρα, Μπουχαλάκης, ο Ρίτσαρτς και ο Μπασίρου. Η μπάλα τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα γεμίσει. Thank you. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Δεν μπορείς ο Άρης να βγάλει κάτι σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση. Το λάθος που έγινε από τον Πούγκουρα, το λάθος δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Καντεβέρε. 1-0, 23ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουμε τελική προσπάθεια από τον γκολ του Όφη και μετά. Από τον γκολ του Άρη και μετά στην εστία του Όφη. Δύο τελικές ο Άρης και οι δύο στην εστία. 1-0 προηγείται με Μάνου Γκαρθία. Καμία τελική μέχρι στιγμής ο Όφης στο παιχνίδι. Το λεπτό με τον Ρίτσαρτς να έχει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει. Ο Καντεβέρη νωρίτερα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος, το δώρο που πήγε να κάνει η άμυνα του Όφη. Βιάστηκε να εκτελέσει, είναι αλήθεια, ο Καντεβέρη μετά το λάθος του Νικολάου. Είχε τις προϋποθέσεις, δεν τις αξιοποίησε. Όφη που δεν έχει την τελική πάσα, παρότι κυκλοφορεί η μπάλα, προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Άρη χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Μπασίρου θα κάνει το λάθος, το διορθώνει ο ίδιος και παίρνει ξανά κατοχή μπάλας. Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει, κάνει κίνηση διαγώνια. Σταματάει έξω από την περιοχή ο Μανού Γκαρθία. Και ο Μπασίρου. Και τώρα Φαμπιάνο δίπλα του στον Γένσεν. Ο Γένσεν θα ανοίξει στο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Βλέπει κινήσεις στην επίθεση. Ο Ρίτσαρτς θα παίξει με Μανού Γκαρθία, αυτό στο Ράσιτς. Ράσιτς κρατάει. Ωραία για το Ρίτσαρτς. Ο οποίος πρόλαβε Μανού Γκαρθία από τα αριστερά. Η πάσα στο Ράσιτς. Με υπομονή στο παιχνίδι του εδώ Άρης. Παραλίγο ο Γκαρέ να βγάλει στον Φαντιγκά οι κόντρες, η μπάλα τώρα φτάνει στο Φαντιγκά στα δεξιά. Φαντιγκά έχει την επιλογή του Γκαρέ. Θα πάρει μπάλα ο Αργεντίνος έξω από την περιοχή στον άξονα τώρα ο Άρης, πίσω από την μπάλα Όφη. Ρίτσαρτς η σέντρα με στόχο τον Καντεβέρε. Κλέβει ο Φαμπιάνο, Μανού Γκαρθία έξω από την περιοχή. Ο Καντεβέρε δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ για να δημιουργήσει προϋποθέσεις εκτέλεσης. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα Όφη. 25ο λεπτό, Άρης Όφη 1-0 με το γκολ του Μανού Γκαρθία στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε μια διακοπή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 1-0 με τον Μανού Γκαρθία να έχει κατοχή. Δύο τελικές έχουμε δει, όλες και όλες στο παιχνίδι. Σε αυτά τα 25 πάμε 26ο λεπτό. Το γκολ του Μανού Γκαρθία στο 3. Την χαμένη...
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Καταλήγει για τον Άρη. Ο Βέλιο θα δώσει συνέχεια, θα επαναφέρει 1-0. Ο Άρης προηγείται από το τρίτο λεπτό, παραλαμβάνουμε τον γκολ του Μανού Γκαρθία. Την πρώτη τελική που βρήκε ο Άρης, πήρε προβάδισμα στο ντεμπούτο, σε αυτή τη δεύτερη θητεία του Ισπανού. Στο έδαφος ο Γκάρι και δείχνει να πονάει, πιάνει τη μέση του. Δέχτηκε ένα χτύπημα από τον Αθανασίου. Λεπτό. Άρης Όφη 1-0. Έχουμε διακοπή στο κλάδι Βικελίδης. Ο Γκάρε είναι στο έδαφος και παραλαμβάνω δείχνει να πονάει, πιάνει την μέση του. Με την ευκαιρία της διακοπής να δώσω κάποια αποτελέσματα. Manchester United Ipswich 4-1. Αντίδραση από την United. 0-1 προηγήθηκε η Ipswich. Ισοφάρισε πριν από το ημίχρονο United με τον Μπρούνο Φερνάντες. Πλέον έχει κάνει 4 τα τέρματά της. Hat-trick ο Μπρούνο Φερνάντες. Αυτό γκολ το 2-1. Θα έχουμε σε λίγο ξανά παιχνίδι στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ρεν Λεμάν 2-2 στο 90 είμαστε. Augsburg Schalke 1-0 με 10 η Schalke. 2-0 ημίχρονο το σκορ. Νόρτσελαντ Μπρόντμπι 1-1 ισοφαρίζει η Νάπολη. Δεν έχουμε κάποια άλλα έτσι παιχνίδια τώρα σε εξέλιξη που να έχουν ενδιαφέρον. Έχουμε και μια επίθεση του Άρη με τον Καντεβέρε να μην κάνει καλό κοντρόλ. Δεν βρήκε τελική πάσα ο Άρης για να δημιουργήσει προϋποθέσεις εκτέλεσης. Ο Όφη έβγαλε την άμυνα με το Ράσιτς όμως να κλέβει ξανά. Ωραίος συνδυασμός. Μανού Γκαρθία πήγε να περάσει για τον Παλάσιος. Ο Ράσιτς ένα σουτ δεν το έπιασε όπως θα ήθελε από μακρινή απόσταση. Και ο Όφη τώρα το λάθος που έγινε. Να δούμε την προσπάθεια του Όφη σε θέση τετατέτ. Απέναντι στο Βέλιο το βγάζει. Ο Πορτογάλος κρατάει το 0. Στην πρώτη ευκαιρία του Όφη με τον Νους. Μπερδεύτηκαν οι αμυντικοί του Άρη. Ο Νους βγήκε στην αντεπίθεση απέναντι από τον Βέλιο. Σε θέση τέτατε το Πορτογάλος κράτησε το 0. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Όφη ήταν αυτή με τον Νους στο τέτατέτ. Εντυπωσιακά τα αντανακλαστικά από τον Βέλιο κράτησε το 0. Έκοψε την προσπάθεια του Νους. Στην πρώτη τελική του Όφη στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0 για τον Άρη. Άγγιξε γκολ ισοφάριση ο Όφη. Ο Βέλιο κράτησε το 0 όμως. Ήταν η πρώτη τελική για τους κριτικούς στο παιχνίδι. Με τον Ανδρούτσο να έχει κατοχή μπάλας. Ξανά Όφη θέλει να διασπάσει την άμυνα του Άρη. Αυτό το passing game. Δεν βρίσκει όμως ανοιχτούς διαδρόμους. Δεν έχει και τελική πάσα. Το τέτατε του Νους προήλθε από λάθος των αμυντικών του Άρη. Ο Βέλιο κράτησε το 0. Έκοψε την προσπάθεια του Τιάγκο Νους. Δεν συνονήθηκαν καλά ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν. Ήρθε αυτή η ευκαιρία, η τεράστια ευκαιρία για τον Όφη. Φαμπιάνο και Φαντιγκά πιο μακριά. Η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει στον Πούγκουρα. Μπουχαλάκης, ξανά ο Πούγκουρας. Θα γεμίσει για τον Ντίκμαν. Το γύρισμα με τη μία του Ντίκμαν δεν ήταν αποτελεσματικό. Δεν έβγαλε κάποια συνεργασία. Κατοχή όμως για τον Όφη. Έχουμε μια διακοπή, είναι παίκτης του Άρη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει πρόβλημα. 32 λεπτά στο Κλειάνδης Βικελίδης, Άρης Όφη 1-0. Η ευκαιρία του Νους άπλωσε το δεξί του πόδι, ο Βέλιο έκοψε την προσπάθεια του Νους, την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Όφη, έσφιξε τις γροθιές του ο Πορτογάλος τερματοφύλακας.

0: Δεν έχουμε παιχνίδι. Ο Φαμπιάνο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Άρη Σόφια 1-0 από το τρίτο λεπτό με Μανού Γκαρθία. Χαμένη ευκαιρία νωρίτερα μεγάλη με τον Τιάγκο Νους για τον Όφη. Σωστή αντίδραση από τον Βέλιο. Δούμε αν έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα που μπορούμε να δώσουμε. Νάπολι Κόμο, είπαμε, είναι ένα κοντά σε δεύτερο γκόλ. Κόμο το πετυχαίνει. Νάπολι Κόμο 1-2. Άμεση απάντηση από την Κόμο στο γκόλ που βρήκε η Νάπολη, το γκόλ της σοφάρισης. Σηκώθηκε ο Φαμπιάνο. Έχουμε ξανά παιχνίδι, 34 λεπτά. Άρη Σόφη 1-0. Με τον γκολ του Μάνου Γκαρθία από το 3, χαμένο τέτα-τέτ νωρίτερα με τον Νους και ευκαιρία του Όφη από τα δεξιά τώρα, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Τριακοστό τέταρτο λεπτό, Όφη θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί όμως να βρει καλή τελική πάσα. Η κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στο 34 για τον Όφη, το πρώτο κόρνερ από το κόψιμο του Φαντιγκά. Κόντρα του Φαντιγκά, στον Φαντιγκά και κόρνερ για τον Όφη, το πρώτο, επαναλαμβάνω, κόρνερ στο παιχνίδι. Εκτελέστηκε με πάσα η σέντρα, η ευκαιρία του Όφη, μπάλα είναι out. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα όμως έφυγε εκτός εστίας. Κεφαλιά από τον Πούγκουρα, εκτός εστίας στο 35. Άρη Σόφη 1-0 από το τρίτο λεπτό. Ο Άρης που είχε άλλη μια ευκαιρία με τον Καντεβέρε, ο οποίος τώρα θα δώσει ωραία πάσα, ευκαιρία για τον Άρη, κοντά στο 2-0 με τον Γκαρέι, μπάλα όμως στα χέρια του Χριστογιώργου. Αυτή ήταν μια καλή, πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ο Γκαρέι ήταν σε καλή θέση εκτέλεσης. Έστειλε όμως την μπάλα πάνω στον Χριστογιώργο. Κεφαλιά πάσα του Καντεβέρε. Εκτέλεση του Γκαρέι με το δεξί. Σωστά τοποθετημένος ο Χριστογιώργος. Μπλόκαρε. Κατοχή για τον Όφη. 36 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Όφη 1-0. Νωρίτερα η ευκαιρία με τον Γκαρέ. Φαντιγκά. Έκοψαν, έβγαλαν άμυνα οι παίκτες του Άρη. Με το Φαντιγκά να κρατάει. Φάουλ και κατοχή. Φάουλ πάνω στον Μπασίριου. Κατοχή για τον Άρη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, το σμπρόξιμο πάνω στον Μπασίρου. Ικανοποιημένος ο Μιχάλης Γρηγορίου από την συνεργασία νωρίτερα, την ευκαιρία με τον Γκαρέι που είχε ο Άρης. Στο 37 στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρη Σόφη 1-0 με το γκολ του Μανού Γκαρθία. Παόλ πάνω στον Αθανασίου, δεν υπάρχει κάτι, αφήνει το παιχνίδι ο Παπαπέτρου. Ο Ράτσιτς για τον Ρίτσαρτς και τώρα Μανού Γκαρθία κοντά στο ημικύκλιο, δεν υπάρχει ούτε εδώ φάουλ, συνεχίζεται το παιχνίδι, κόβει ο Γένσεν, λάθος όμως η πάσα στον Ανδρούτσο. Ο Όφη που θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση με τον Μπουχαλάκη στο 38. η πάσα του για τον νους, ο οποίος νωρίτερα είχε την ευκαιρία, τη μεγαλύτερη του όφη στο παιχνίδι. Στο τέτα τέτ νικήθηκε από τον Βέλιο. Τριακοστό 8 λεπτό. Όφη ξανά με την κατοχή μπάλας στο χώρο του κέντρου. Και δεξιά και αριστερά ο Αθανασίου. Πίσω στον Γκρισμανίτς, αυτός για τον Νικολάου και αυτός τον Μπούγκουρα. Με τον Ανδρούτσο, ο οποίος κινήθηκε στον άξονα. Κίνηση του Αθανασίου, θα περάσει στην περιοχή ο Φαμπιάνο. Δεν άφησε τον αντίπαλό του να περάσει. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη, έβγαλαν την άμυνα. Ο Ντίκμαν, ο οποίος θα ανακτήσει την κατοχή στο 39. Άρη Σόφη 1-0 με Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκρισμανίτς για τον Μπουχαλάκη, αυτός για τον Νικολάου, ο Πούγκουρας, η κόντρα, ο Ντίκμαν στα δεξιά. Φάουλ πάνω στον Ντίκμαν. 31 το λεπτό, Άρη Σόφη 1-0. Πάμε σιγά σιγά και για σέντρα στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πάμε μια βόλτα ακόμη στον Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο.
1: Έλα Γιώργη μου, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για την έναρξη αναμέτρησης, γιατί οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Χουτεσιώτη Τσακμάκη, Σταυρόπουλος Μητογλουούρονεν, Καραμάνης, ο Μουτουσαμί, ο Νούνιες, ο Τσούμπερ, ο Πνευμονίδης και ο Τσιλούλης, οι 11 πρώτοι για τον Ατρόμητο. Παυλένκα, Κένι, Λουστότο, Χατζηδιάκος, Μπάμπα, Ζαφίρης, Τέιλορ, Ζίφκοβιτς που είναι και αρχηγός, Τάχα, Άλλη, Πέλκας και Ντιαγέ. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, παιδιά, στο Περιστέρι και να πούμε ότι χορηγός της μετάδοσης μας είναι η Στοίχημαν. Επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μπορείς να πάρεις, Γιώργο, το μικρόφωνο, γιατί πολύ απλά δεν έχει αρχίσει ακόμα το παιχνίδι και δεν έχουν παραταχθεί δύο ομάδες.
0: Ωραία, Γιώργο, παίρνουμε το μικρόφωνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Περιστέρι. Με ένα πολύ καλό σουτ από τον Γκαρέι, μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Χριστογιώργου. Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γκαρέ. Πρέπει να βρει και κάπου η μπάλα. Καθώς έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη. Το πρώτο στο παιχνίδι στο 41ο λεπτό. Από ένα κόρνερ έχουν οι δύο ομάδες. Άρη Σόφη 1-0. Από το τρίτο λεπτό θυμίζω. Με Μανού Γκαρθία. Και τώρα το πρώτο κόρνερ στο 42. Η εκτέλεση από τα αριστερά. Δεν βγάζει καλή άμυνα Όφη. Ο Καντεβέρε να σου την μπάλα κοντράρει. Νέες κόντρες. Προσπάθησε ο Καντεβέρε να τις αξιοποιήσει. Ο Μανού Γκαρθία. Το σουτ. Ο Χριστογιώργος ο Μπασίρου δεν μπόρεσε να μπει πιο γρήγορα στη φάση. Μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Έχει σηκωθεί όμως και η σημαία πρέπει να ήταν εκτεθειμένος. Να δούμε λίγο. Στο σουτ που κάνει ο Μανού Γκαρθία. Είναι εκτεθειμένος ο Καντεβέρε. Ευκαιρία πάντως για τον Άρη σε πρώτο χρόνο στο σουτ του Μανού Γκαρθία στο 42. Κατοχή για τον Όφη. Ποιος είχε μία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Με τον χαμένο τέτα τέτ του νους. Το έβγαλε ο Βέλιο. Ο Άρης στην πρώτη του τελική βρήκε γκολ με Μανού Γκαρθία. Είχε ευκαιρία με τον Γκάρε νωρίτερα. Είχε ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Και τώρα έχουμε φάουλ για τον Όφη στο χώρο του κέντρου. Πάνω στο νου στο φάουλ. Και κατοχή για τους κριτικούς. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Περιστέρι, 43ο λεπτό στο Κλάδης Βικελίδης Άρης Όφη 1-0. Πάμε λίγο στο Περιστέρι ξανά και θα επιστρέψουμε.
1: Ξεκινήσαμε
0: για να δώσουμε
1: λοιπόν
0: σκόρ
1: Μετρόπο... Έλα, Γιώργο. Ωραία, ξεκινήσαμε στο Μετρόπολης 95 και 5 και στο YouTube εδώ παρέα με τον Γιώργο τον Καστάνη. Όποτε θες διακόπτης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, γιατί πλησιάζεται και στο ημίχρονο εκεί. Λοιπόν, το μάτς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλα και τον Ελουστόντο ως δεξί στόπερ. Αριστερά παίζει ο Χατζηδιάκος να προσπαθούν να διώξουν την μπάλα. Ο Νούνιες είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να την κερδίσει. Έλα, Γιώργο.
0: Προσπάθεια του Φούντα το σούτ από πολύ πλάγια θέση. Μπλόκαρε ο Βέλιος. Συνεχίζεις, Γιώργο. Γιώργο.
1: Μας ωραία. Ακούς, ωραία. Ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγει μπροστά και είναι ο Τσιλούλης αυτός. Σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία, ωραία. Τσιλούλης πάμε.
1: Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα. Δεν πάει. Δεν πάει ο Τσούμπερ μπροστά στην μπάλα, είναι ο Χατζηδιάκος αυτός που απομακρύνει. Επιστρέφει όμως η μπάλα προς τα καρέ του Παυλένκα με τον παίκτη του Ατρομήτου και αυτή τη φορά να την γυρίσει την μπάλα εντελώς πίσω. Ήταν ο Μίτογλου αυτός ο οποίος έχει την μπάλα μαζί με τον Σταυρόπουλο. Είναι οι δύο στόπερ. Προσπαθεί ο Τσιλούλης να κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει την μπάλα ο Τάχα Άλλη που έχει χώρο και κινείται από τα αριστερά. Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη με δύο παίκτες τώρα πάνω του. Προσπαθεί να περάσει, θα του κλέψουν την μπάλα καθαρά οι παίκτες του Ατρομήτου και προσπαθούν μάλιστα να βγάλουν και την μπάλα προς την περιοχή του Παυλένκα. Κάτι προς την παρούσα φάση δεν το καταφέρνουν. Έχει κατοχή μπάλα στο Τσακμάκης. Παίζει την μπάλα με τον Καραμάνη και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω του τερματοφύλακά του, το Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης κοιτάζει τις επιλογές του και προφανώς θα πετάξει την μπάλα μπροστά, εκεί όμως που μπορεί να πάει από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα η μπάλα, και αυτό ακριβώς γίνεται γιατί ο Κένι αφήνει την μπάλα στο Γιούρι Παυλένκα στα όρια της μεγάλης του περιοχής, βγαίνει και από την περιοχή του για να δώσει την μπάλα στον Παντελή Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πιέζεται από τον Νούνιες που μαζί με τον Τζούμπερ και τον Τζιλούλη είναι η επιθετική τριάδα. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα πετάξει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά θα δώσει την μπάλα για τον Τάχα. Τάχα Άλλη προσπαθεί να δώσει τον Μπέλκα που κατέβηκε πολύ χαμηλά και πετάει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πιεζόμενος στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος πάει να δώσει τον Γκένι, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση και στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα πετάξει την μπάλα για τον Ανδρίγια Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς υποδέχεται την μπάλα και την πετάει για τον Μπέλκα. Μπέλκας. Η αλήθεια είναι πάντως, Γιώργο Καστάνη, και το βλέπεις και εσύ, ότι βράχηκε τόσο πολύ ο αγωνιστικός χώρος που νομίζω ότι έβρεξε εδώ πλέον. Έτσι. Δηλαδή, αν το δεις, είναι πολλά τα σημεία που η μπάλα φεύγει και νερό. Έλα, Γιώργο.
6: Ναι. Ναι, κάποια στιγμή είδα 4-5 μπέκ να δουλεύουν και να βρέχουν ακόμα και κάποιους από τους αναπληρωματικούς που παρέμεναν. Εδώ σε κάθε περίπτωση ο Χατζηδιάκος τώρα δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα σμπρόχνεται, αλλά με το δεξί πόδι εδώ δεν ξέρω, υπάρχει φάουλ, υπάρχει υπόδειξη από τον δεύτερο βόδι. Σμπρόχθηκε από τον Πνευμονίδη που αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης για την ομάδα του Τρομήτου. Ο Μπάμπα θα δώσει για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος αμέσως για τον Ελουστόντο, ενώ είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,1 και από το YouTube. Ο Ανδρίγια Ζούβκοβιτς με τον Παριβραχιόνιο του αρχηγού και τον Ελουστόντο κάνει το λάθος, κερδίζει ο Πνευμονίδης. Κερδίζουν τώρα οι του Ατρόμητο από το χώρο του κέντρου, δεν περνάει μπάλα, κόβει ο Μπάμπα, αλλά χάνεται η προσπάθεια και επιμένουν τώρα με τον Σάμι, οι γηπεδούχοι.
0: Να διακόψω λίγο, να σε διακόψω λίγο, Γιώργο, γιατί έχουμε ένα φάουλ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τελευταία φάση του ημιχρόνου θα είναι αυτή. 1-0 προηγείται ο Άρης. Έχουμε παρατηρήσει τώρα του κ. Παπαπέτρου για μαρκαρίσματα μες στην περιοχή του Καντεβέρε και του Νους. Περιμένουμε την εκτέλεση από Μανού Γκαρθία σε πλάγια θέση. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης έξω από την περιοχή του Όφη. Ευκαιρία για ένα γέμισμα. Μανού Γκαρθία γεμίζει, βγάζουν την άμυνα. Η κριτική επαναφορά, ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Παπαπέτρο. Έχουμε συμπληρώσει και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Όφη θέλει να τρέξει στην επίθεση, με το Ράσιτς όμως να κόβει. Και έχουμε φάουλ πάνω στο Ράσιτς, όχι ημίχρονο, στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρη Σόφη 1-0 με τον γκολ του Μανού Γκαρθία από το τρίτο λεπτό. Προηγείται ο Άρης, έχει πάρει προβάδισμα. Όφη είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Τιάγκο Νους. Το τέτα τέτ του Τιάγκο Νους νικήθηκε από τον Βέλιο. Ο Άρης είχε άλλες δύο ευκαιρίες με Καντεβέρε και Γκαρέ για να πετύχει κι άλλο τέρμα. 1-0 σκορ ημιχρόνου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χορηγός της μετάδοσής μας είναι η Στίχημαν. Επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σκόρ ημιχρόνου στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρη Σόφη 1-0. Πάμε κατευθείαν στο Περιστέρι, στο έκτο λεπτό. Είμαστε εκεί, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
6: Ο Τσιλούλης από δεξιά, προσοχή, θα κάνει τη σέντρα με το στήθος. Ο Κένι ευτυχώς την τελευταία στιγμή ολουστώνεται, είναι αυτός που απομακρύνει, γιατί παραλίγο να γινόταν τον μπέρδεμα εκεί με τον Παυλέκα. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εδώ από παραλίγο μια παρανόηση, Γιώργος, θα ήρθε, σου δώσω τώρα το μικρόφωνο, πήγε να γίνει το λάθος, το οποίο ευτυχώς δεν συνέβη και ο ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο παιχνίδι με τον Μπέλκα που αναπτύσσεται. Πέλκας πολύ ωραία παλιά για τον Ταχάλη. Ο Ταχάλη παράλληλη παλιά για τον Πέλκα. Ο Σέριφα, ο Ενδιαγέ χάνει την μπάλα. Του την παίρνει ουσιαστικά μέσα από τα πόδια ο Χούτεσιώτης και χάνει τον ΠΑΟΚ. Χάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο 7ο λεπτό την ευκαιρία για να σκοράρει. Το 0-0, Γιώργο Ζαΐρη, διατηρείται, συνεχίζεις εσύ, παρακαλώ.
1: Και το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει έστω και τώρα στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης τον τρόπο να πατήσει περιοχή. Ο Ενδιαγέ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ζαφίρης μαζί με τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι αυτός που θα δώσει την μπάλα στον Ταχάλη. Ταχάλη κουβαλάει την μπάλα και κάνει και την τρίπλα. Κάνει και δεύτερη τρίπλα. Πάει για βοήθεια ο Μπάμπα. Μια καλή σέντρα θέλει από τον Μπάμπα. Δεν βγαίνει μπάλα κόρνερ. Ο Μπάμπα κάνει ωραία τρίπλα και προσπαθεί και μπαίνει στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια την μπάλα. Αλλά το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέσα σε διάστημα λιγότερο των 60 δευτερολέπτων κατάφερε να πατήσει δύο φορές περιοχή και τώρα παραμένει και ψηλά. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέσα σε διάστημα λιγότερο των 60 δευτερολέπτων

0: σοκάρεται και θα δώσει πολλές μάχες εκεί με τον Σταυρόπουλο, ο οποίος τον πιέζει, και έχουμε ή πλάγιο ή φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Έπεσε κάτω ο Εντιαγέ. Πλάγιο το εκτελέσει γρήγορα. Μπάλα πήγε στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πετάει την μπάλα για τον Τάχα Αλή. Ο ΠΑΟΚ σημαδεύει τον ταχύτητα του Σουηδό, ο οποίος πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Πνευμονίδη. Τον περνάει πολύ ωραία ο Τάχα Αλή. Θα βγάλει και τη σέντρα κόρνερ. Νομίζω ότι αυτή η εκρηκτικότητα του Τάχα Αλή και το τρόπος που πετάει την μπάλα μπροστά και φεύγει είναι πάρα πολύ σημαντική βοήθεια για τον ΠΑΟΚ, και προφανώς του έλειψε σε αυτά τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια που αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Τάχα Αλή ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης, με τους φίλους του ΠΑΟΚ πλέον οι ημιγυμνούς να παρακολουθούν την προσπάθεια που κάνει η ομάδα τους. Μετρόπολης 95 και 5, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Έχει πάει κοντά στην μπάλα και ο Ζιβκοβιτς για να δώσει βοήθεια στον Πέλκα, εφόσον πάει με κομπίνα. Τελικά μάλλον θα το εκτελέσει απευθείας ο Πέλκας. Στο δεύτερο δοκάρι παίρνει μια κεφαλιά εκεί ο Ζαφύρης, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς τη μικρή περιοχή. Η μπάλα βγήκε έξω. Άρα στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης, Περιστέρι εδώ, Μετρόπολης 95 και 5, ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Με το Χουτεσιώτη να ψάχνει να βρει μια μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Και προφανώς υπάρχει πλέον και ο διαιτητής ως χρονομέτρης, δηλαδή αν αργούν να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, ήδη έχει αρχίσει και μετράει ο Τζίλος. Και τώρα γρήγορα εκτελέστηκε για να μην κερδίσει κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Ο Χουτεσιώτης θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος σε ένα γέμισμα. Ο Μπάμπα δείχνει να ελέγχει την μπάλα και πραγματικά αυτό κάνει. Αλλά εκεί πετάει την μπάλα, δεν είναι, είναι απρόσεκτος και θα πάρει την μπάλα ο Νούνιες και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Ζαφύρη, από τον Τέιλορ. Εδώ ήταν απρόσεκτος λίγο ο Μπάμπα, δεν ήταν καλή παλιά. Και το ζητούμενο για τον Ατρόμητο και το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος μπορεί να απειλήσει με γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βλέπουμε τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα, να ανεβαίνει και ο υψηλός όμως Μήτογλου, γιατί θα πάει για γέμισμα. Ανέβηκε και ο Μήτογλου, ανέβηκε και ο Σταυρόπουλος. 10ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, 0-0, με μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε από τα πόδια του Τάχα Αλή, αλλά τώρα έχουμε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ατρόμητος και εκτελεί ο Πνευμονίδης μια πρώτη κεφαλιά από τον Μήτογλου, νομίζω ήταν, ή τον Τζακμάκη. Το Τζακμάκη, και η μπάλα βγήκε out χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για τον Γιούρι Παυλέγκα. 10ο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0, Μετρόπολης 95 και 5, με τον Παυλέγκα να δίνει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Ελουστόντο, πηγαίνει πλάγια για να φύγει και από τον Τζούμπερ, πετάει την μπάλα εκεί που παλεύει ο Εντιαγέ μαζί με τον Σταυρόπουλο, θα κλέψουν την μπάλα αλλά με φάουλ πάνω στον Εντιαγέ, και έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ κάτω από το χώρο του κέντρου κοντά στον Ντούσαν Κέρκες, δηλαδή τον πάγκο του Ατρομήτου. Εκτελέστηκε γρήγορα και ο Μπάμπα θα ψάξει και πάλι, όχι δεν εκτελέστηκε το φάουλ. Ζητάει ο Τζίλος να επιστραφεί η μπάλα σε εκείνο το σημείο που όρισε για να εκτελεστεί το φάουλ. Και θα φύγει και από τα πόδια του Τσιλούλη η μπάλα ακόμα πιο πίσω. Ζαφύρης θα προσπαθήσει να την επαναφέρει πιο κοντά. Για να δούμε, να εκτελεστεί επιτέλους το φάουλ. Και σωστά βρίσκει τον Χατζηδιάκο, ο οποίος είναι ξεχασμένος στο ημικύκλιο και πετάει την μπάλα για τον Τάχα Αλή. Αλή κρατάει την μπάλα. Αλή θα κάνει την τρίπλα, πάει να μπει στην περιοχή του. Χαλάει το πρώτο κοντρόλ εκεί ο Μήτογλου, ο οποίος διώχνει και την μπάλα μακριά. Εκεί όπου παλεύει ο Χατζηδιάκος, κάνει το κοντρόλ. Πρέπει να διώξει την μπάλα ψύχρεμα στον Παυλέκα και αυτό κάνει. Ο Παυλέκα με τα πόδια ακόμα πιο ψύχρεμα στον Ελουστόντο. Εδώ ελευθέρωσε ο Πάουκ την πίεση του Ατρομήτου. Έφυγε μπροστά. Ελουστόντο ζητάει την μπάλα ο Μπάμπα. Λάθος του Ελουστόντο. Δίνει την μπάλα στον Νούνιες. Νούνιες. Ευτυχώς ο Τέιλορ τους καθυστερεί, γιατί θα ήταν 5 παίκτες με 3 του Πάουκ. Αλλά εδώ ήταν αστεία η πάσα του Ελουστόντο. Το μάτς συνεχίζεται με τον Τσούμπερ να προσπαθεί να βγάζει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Καραμάνης. Καραμάνης κρατάει την μπάλα. Καραμάνης θα τη δώσει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί ξανά για τον Καραμάνη εκεί με τον Τζούμπερ. Κλέβουν την μπάλα επέκτες του ΠΑΟΚ. Αλλεπάλλες κόντρες. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Αλλά εκεί ο Ελουστόντο τώρα πρέπει να διώξει ψύχρεμα. Θα βρει τον Ζιβκοβιτς. Ο Ζιβκοβιτς θα δώσει στον Γκένι. Γκένι πιέζεται από τον Κρίστοφερ Νούνιες. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης αλλάζει παράλληλα για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος ανεβαίνει τη γραμμή, δίνει στον Τάχα Αλή, και ο Αλή έχει την ευκαιρία τώρα να φύγει μπροστά. Τρεις παίκτες πάνω του. Τάχα Αλή. Αλή πάντα με την μπάλα. Πήγε να περάσει μπαλιά για τον Μπέλκα που έμπαινε στην περιοχή. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Μετρόπολης 95 και 5.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.

0: τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Παρόσα φάση ο Τσακμάκης πετάει την μπάλα στο Χουτεσιώτη, πρώτη κεφαλιά θα πάρει ο Τσιλούλης και πάει να βγει ο Νούνιες, έρχεται ο Κένι, γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα και ο Παυλένκα σηκώνει την μπάλα πολύ ψηλά και την πετάει εκεί όπου έχουμε επιστροφή από το κεφάλι του Σταυροπλού. Λογικά ο Χατζηδιάκος θα αφήσει την μπάλα να περάσει out, έτσι ώστε να μην μπει σε πρόβλημα η άμυνα του δικεφάλου. Στο 14ο λεπτό ψάχνουμε τις στιγμές του ΠΑΟΚ, τις είχε κυρίως με τον Τάχα Άλλη. Το καλό είναι ότι δεν προβληματίζεται αμυντικά, εκτός και αν προκύψει λάθος όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Ελουστόντο, αλλά και ο Τέιλορ χάλασε την αντεπίθεση των παικτών του Ατρομήτου. Και ο Παυλέγκα δίνει ένα βολέ. Και πάει μπάλα, είναι κατευθείαν στο κεφάλι του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Παλεύει ο Ντιαγέ, θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας που πετάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία για τον Άλλη. Ο Άλλη έχει το χώρο. Άμα περάσει εκεί και τον Μίτογλου και τον περνάει, θα κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα είναι πλάγιο. Νομίζω, Γιώργο Καστάνη, ότι σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά πραγματικά αφήνει άριστες μα άριστες εντυπώσεις ο Τάχα Άλλη με το πόσο γρήγορος είναι, έτσι.
4: Γρήγορος είναι, δεκτό. Πρέπει να γίνει όμως πιο ουσιαστικός, γιατί κάποιες από τις κινήσεις που κάνει είναι βεβαιασμένες. Είναι πεσμένος ο Ντιαγέ, ο Τζίλος διακόπτει το παιχνίδι. Κάτι φαίνεται να ζητάει, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει. Αν, Γιώργο Στράντζελη, έχεις κάποιο βίντεο, replay, το οποίο θα μας διευκολύνει στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ να μας το πεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην εκτέλεση του πλαγίου, είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 εδώ στο Περιστέρι, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο. Live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,2, live μετάδοση από το YouTube του Μετρόπολης. Πάντα στην εκτέλεση ο Μπάμπα θα βρει μέσα στην περιοχή, ότι τελικά θα βγει έξυπνα ο Πλευμονίδης, θα δώσει για τον Τσιλούλη, παρεμβαίνει και δέχεται το φάουλ ο Ζαφύρης, βεβαίως. Είναι φάουλ στον Χρήστο τον Ζαφύρη, σωστά δίδεται και από τον δεύτερο βοηθό. Θυμίζω ο δεύτερος βοηθός είναι ο Σπύλιος Οικονόμου και από τον Τζίλο. Ο Κένι πολύ πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς τη μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη. Ο Ανδρίγιας Ζήφκοβιτς που δεν έχει βάλει μέχρι τώρα. Για τον Μπέλκ αυτός με τη μία λάθος κίνηση, αλλά κερδίζει πάλι ο Μπάμπα. Βγάζει αριστερά για τον Τάχα Άλλη που τρέχει, παιδεύει, μπαίνει μέσα, μπαίνει περιοχή. Τάχα Άλλη, το σούτο! Μεγάλη ευκαιρία! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με ένα σλάλομ του Τάχα Άλλη. Τώρα αυτό το οποίο έκανε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Απλά δεν ευστόχησε στην τελική προσπάθεια. Πέρασε, μπήκε επικίνδυνα στην αριστερή πλευρά, συνέκλεινε εκεί στο διαγώνιο, στο ύψος της μικρής περιοχής, έκανε το σούτ, η μπάλα κατέληξε out, αλλά τώρα βλέπω υπόδειξη. Ωραία. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τους παίκτες του Ατρομήτου, με το Χουτεσιώτη να δίνει αριστερά στον Σταυρόπουλο. Κερδίζει πάλι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει φάουλ του Τέιλορ τώρα. Δείχνει να έχει επιβάλει, αν θέλετε, ή να φαίνεται ότι είναι καλύτερα οι παίκτες που πατούν καλύτερα τα πόδια του στον αγωνιστικό χώρο. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Πάντα live μετάδοση από το Μετρόπολης 95,5 εδώ και το YouTube του Μετρόπολης και live από το metrosport.gr. Τώρα πάμε στο παιχνίδι γρήγορα για να δούμε με τον Σαμουέλ. Κερδίζει ο Αντρίγια, κερδίζει γρήγορα Ντιαγέ. Ντιαγέ θα πασάρει. Ο Πέλκας πολύ έξυπνα, όχι. Ο Πέλκας πήγε να κάνει μια πάσα περισσότερο στον Ντιαγέ που δεν την αντιλήφθηκε. Στην άλλη πλευρά της μικρής περιοχής δεν την αντιλήφθηκε ο Ντιαγέ, δεν έτρεξε. Η μπάλα κύλησε out, χάθηκε αυτή η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ όταν βγήκαν Αντρίγια, Ντιαγέ, ο Πέλκας και ο Τάχα Άλλη επικίνδυνα προς την αντίπαλη εστία. Αυτές οι δύο καλές στιγμές των παικτών του ΠΑΟΚ προκαλούν έναν ενθουσιασμό στην εξέδρα από τους φίλους της ομάδος, η παρουσία των οποίων είναι πολυπληθής, επαναλαμβάνω, εδώ στο Περιστέρι. Τώρα κερδίζει με φάουλ, κερδίζει φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Για να δούμε ποιος το φάουλ, το κερδίζει ο Τσούμπερ αν δεν κάνω λάθος. Ζητούν οι ζητούν από τον διαιτητή να δείξει κίτρινη κάρτα. Ο κύριος Τζίλος επί της ουσίας κάνει συστάσεις στον Ζων Ζοκένη να είναι πιο έτσι προσεκτικός στα μαρκαρίσματά του. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης live εδώ από το γήπεδο του Περιστερίου. Το 0-0 διατηρείται. Μια βαθιά παλιότερα από δεξιά και θα φύγει γρήγορα. Καραμάνης εδώ, προσοχή, περνάει το Χατζηδιάκο, το σούτ και το γκολ. Το γκολ για τον Ατρόμητο από τον Νούνιες. Εκεί όπου επιτρέψει τον Ατρόμητο, ο Καραμάνης εξέθεσε τον Χατζηδιάκο στο προσωπικό μακάρι. Καραμάνης πέρασε από τον Χατζηδιάκο πολύ πιο εύκολα. Έκανε τη σέντρα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήρθε ο Νούνιες, την έστειλε στα δίκτυα στο δεξί παραθυράκι του Παβλένκα και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται για την ομάδα του Ατρομήτου το 1-0. Παραλαμβάνω, μετά από αυτή την πολύ καλή ενέργεια του Καραμάνη που ουσιαστικά ξεπέρασε πολύ εύκολα τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Γιώργο Ζαέρη, έχεις τον λόγο.
3: Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μάρκαρε ο Χατζηδιάκος τον Καραμάνη δεν είναι ενός ποδοσφαιριστή διεθνή και με πάρα πολλές παραστάσεις και στην Ολλανδία και στη Δανία στο διάστημα που αγωνίστηκε. Δηλαδή αν το δείτε αυτό το γκολ στην τηλεόραση το βράδυ, το βλέπετε και τώρα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μιλάμε για ένα γκολ το οποίο προήλθε από τον Καραμάνη ο οποίος ξέφυγε πολύ εύκολα του Χατζηδιάκου και στη συνέχεια είχαμε το ωραίο τελείωμα του Νούνιες, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ή δεν κατάφερε να αντιδράσει ο Παβλένκα και έχουμε αυτό το 1-0. Λίγα λεπτά νωρίτερα όταν ο Τάχα Άλι τα έκανε όλα σωστά μέχρι την τελική προσπάθεια, έτσι. Και είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο Γιώργος. Η ουσία, παιδιά, είναι ότι ο ΠΑΟΚ το φάγε τον γκολ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης με αυτό το εξαιρετικό τελείωμα του Νούνιες, αλλά την εξίσου εξαιρετική ενέργεια του Καραμάνη που εξέθεσε εντελώς τον Χατζηδιάκο. Και πάει να βγει ξανά με τσούμπερ η ομάδα του Ατρομήτου. Ανοργάνωτος ο ΠΑΟΚ, η μπάλα πηγαίνει στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν η σέντρα, κεφαλιά από μάκρυς του Τέιλορ. Το σουτ που δεν πιάνει καλά ο Καραμάνης, αλλά η μπάλα φτάνει στον Νούνιες. Εδώ ευτυχώς ο Μπάμπα βάζει την κόντρα. Ο Τάχα Άλι ξαναδίνει στον Μπάμπα, αλλά έχουμε offside ως μη γενόμενη φάση. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι η αμυντική αντίδραση του Χατζηδιάκου ήταν πραγματικά κάκιστη, κάκιστη, κυριολεξία κάκιστη. Μετρόπολης 95 και 5, ο Χατζηδιάκος ο οποίος έχει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ελουστόντο. Ελουστόντο, είμαστε στο 1-0 Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Χατζηδιάκος, Ζαφύρης, Ελουστόντο. Ό,τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει από αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι και Κένι και Ζίβκοβιτς δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι. Τέλος πάντων δεν έχουν πάρει τις μπαλιές που πήρε ο Μπάμπα και ο Άλλη από την άλλη πλευρά. Χατζηδιάκος στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης την ανοίγει την μπάλα για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας θα χάσει την μπάλα και κρατούν την μπάλα οι παίκτες στο Ατρομήτου. Εδώ είναι πιο γρήγορος ο Ζαφύρης με τον πνευμονίδιο. Ζαφύρης παίρνει την κόντρα και δίνει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ξανά για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης για τον Μπέλκα που σαν εξτρέμ από τα αριστερά κουβαλάει την μπάλα και πάει να την πετάξει για τον Τάχα Άλλη. Είναι πολύ δυνατή η παλιά. Ο πνευμονίδης κρατούσε τον Άλλη, τον κρατούσε ενώ. Τον μάρκαρε και η μπάλα πήγε κατευθείαν στα χέρια του Χουτεσιώτη. Καραμάνης είναι αυτός που αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά τον Ούρονεν. Ούρονεν μόνο μπροστά ο Τσιλούλης είναι, γι' αυτό καθυστερεί και θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τσούπερ που έχει κατέβει χαμηλά. Τσούπερ κρατάει την μπάλα και την πετάει εκεί όπου έχουμε το χέρι που κάνει ο Τσούπερ, το είδο Τζίλος. Μετρόπολης 95 και 5, 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Κοντεύουμε στα μισά του πρώτου μέρους. Από το 19ο λεπτό ο Ατρόμητος με τον γκολ του Νούνιες προηγείται με 1-0. Τέιλορ για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Χατζηδιάκο και αυτός για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Τέιλορ. Τέιλορ αλλάζει παιχνίδι για τον Κέρι. Μετά από αρκετή ώρα η μπάλα πάει στα δεξιά. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ελουστόντο.
5: Λοιπόν, όλος έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0, 23ο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης Άρη Σόφια 1-0 από το τρίτο λεπτό με Μανού Γκαρθία. Δύο αλλαγές για τον Όφη. Ο Μπουχαλάκης και ο Ντίκμαν εκτός, ο Καραχάλιος και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στην θέση τους. Πάμε λίγο στο Περιστέρι.
3: Παιδιά, έχουμε απίστευτη ευκαιρία με τον Τάχα Άλλη να μπαίνει στην περιοχή, να βρίσκει τον Μπάμπα και μετά πρέπει μπάλα να χτύψει δοκάρι, και να πήγε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη και όχι στα δίχτυα.
5: Δοκάρι,
3: απίστευτη,
5: ναι,
3: ευκαιρία. Απίστευτη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι highlight αυτό, με την έννοια ότι η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι και αντί να μπει στα δίχτυα, κατέληξε στο άλλο δοκάριο που ήταν ο Χουτεσιώτης και την μπλόκαρε. Να δούμε λίγο για αυτή τη φάση κατά τον πάγκο με τον Ντιαγέ. Ντιαγέ πάει πλάγια. Κόρνερ. Μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο και
5: πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, καθώς είχαμε το δοκάρι με τον Τάχα Άλλη. Είπαμε δύο αλλαγές για τον Όφη. Μπουχαλάκης, Ντίκμαν εκτός, Καραχάλιος, Μπόρχα, Γκονζάλες στο γήπεδο. Αλλαγή και για τον Άριο Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Θα πάμε σε λίγο στο χορηγό της μετάδοσης. Πάμε λίγο να ακούσουμε το corner του ΠΑΟΚ.
3: Δεν ήταν corner out, ήταν Γιώργο.
5: Ωραία. Λοιπόν, 1-0, έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χορηγός της μετάδοσης μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα. nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. 1-0 προηγεί το Άρης από το τρίτο λεπτό στο 48. Είμαστε στο Κλεάνθρη Βικελίδης. Παρατηρήσεις του Παπαπέτρου στον Φαντιγκά. Παραλαμβάνω δύο αλλαγές για τον Όφη, Καραχάλιος και Μπόρχα. Γκονζάλες στο γήπεδο αντί του Μπουχαλάκη και του Ντίκμαν. Μία αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου Γιαννιώτας στη θέση του Παλάσιος. Στο 49 είμαστε, με τον Όφη να έχει κατοχή μπάλας. Στο 26 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0, νωρίτερα το δοκάρι με τον Τάχα Άλλη. Θα μείνουμε λίγο στο Κλεάνδρη Βικελίδης, αλλά θα πάμε σε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. Να δούμε, πάμε στο Περιστέρι.
4: Έχει δεχτεί μαρκάρισμα ο Γκένι, τώρα σηκώνεται. Δεν ξέρω αν πρέπει ο Τζίλος να δείξει αυτό το φάουλ στην εξέλιξη βεβαίως της φάσης.
5: Θα το δω, Γιώργο.
4: Και στο Μετρόπολης, ναι. Στην εξέλιξη φάσης ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία, αλλά υπήρξε τραυματισμός, υπήρξε αντικανονικό μαρκάρισμα. Αυτό εδώ πάνω, τον Τζόνζο Γκένι.
5: Ο Γκένι χτύπησε στον αμυντικό του.
4: Εντάξει, είναι,
5: ναι, δεν υπήρχε κούντα.
4: Ναι. Δική σου οπτική. Ωραία, άρα αφήνει ο Τζίλος, αλλά το πλάγιο που εκτελεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Γρήγορα για τον Πέλκα από αριστερά, όπως επειδή το ΠΑΟΚ. Πέλκας θα κάνει τη σέντρα. Θα δώσει για τον Ντιαγέ και πάλι Πέλκας για τον Αντρίγια. Είναι σε οργανωμένη άμυνα η παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα περάσει έξυπνα ο Αντρίγια για τον Τέιλορ, για τον Γκρέκ Τέιλορ και πάλι για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς από πλάγια δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Και πάλι για τον Τέιλορ. Αυτός για τον Γκένι. 1-0 ο Ατρόμητος. Στο 26ο λεπτό ο ΠΑΟΚ πιέζει για την ισοφάριση. Για τον Ελουστόντο. Αυτός με τη μία για τον Γκένι. Ζαφύρης ψάχνει και βρίσκει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Αντρίγια θέλει και. Κάνει το λάθος, αλλά για να δούμε. Ο Μπάμπα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για τον Τέιλορ και πάλι δεξιότερα η μπάλα για τον Ζαφύρη. Αυτός ψύχρεμα για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Κένι, ο Αντρίγια πιέζεται εκεί. Αλλάζει ο Τέιλορ πίσω στο χώρο του κέντρου και τον Ολοστόντο και αυτός για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει μπροστά του τον Τσούμπερ, τον Τσιλούλη, ο Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη, ποιος ξεφεύγει από τον αντίπαλο του, πάει να κάνει μια σέντρα. Ο Πέλκας, ο Ντιαγέ ξεμπλοκάρεται, ξεφεύγει, πρέπει να κάνει το σουτ, κάνει κόντρα, ένα! 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ντιαγέ σε θέση offside όμως. Ποιος είναι offside, ο Πέλκας? Είναι σε θέση offside ο Πέλκας.
5: Χτύπησε η μπάλα στον Πέλκα.
4: Ναι, άλλαξε πορεία, κατέληξε στα δίχτυα. Σε θέση offside υποδεικνύεται, Γιώργο Στράντζαλη, θέλω να το δεις και εσύ. Ο Δημήτρης Πέλκας στο 28ο λεπτό. Άρα δεν μετράει το γκολ αυτό. θέλω να το δεις και εσύ από το replay. Εμείς δεν έχουμε έξτρα εικόνα. Πάντως δόθηκε και από τον πρώτο βοηθό, τον Κωνσταντίνο Στάικο, και από τον Αθανάσιο Τζίλο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παραμένει πίσω στο σκορ, στο 28 λεπτό της αναμέτρησης, με 1-0, αλλά δείχνει αντανακλαστικά, γιατί από το 20, από το λεπτό που δέχτηκε τον γκολ, από το 19ο λεπτό δηλαδή, μέχρι και τώρα έχει δημιουργήσει τρεις πολύ καλές στιγμές, μεταξύ των οποίων και το γκολ το οποίο πέτυχε ο Πέλκας, έστω και από καραμπόλα, αλλά υποδείχθηκε σε θέση offside. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Γιώργος Ζαίρη, θέλεις να συνεχίσεις? Όχι, λέει ο Γιώργος Ζαίρης, άρα υποχρεωτικά θα με ανεχθείτε. Άρα θα με ανεχθείτε.
5: Λοιπόν, στο Κλεάνθης Μικελίδης είχαμε μια κίτρινη κάρτα του Γκαρέ. Ο Ράτσιτς νωρίτερα έβγαλε εξαιρετικά στην αντεπίδευση στο Γιαννιό, το οποίο σούταρε, μπλόκαρε εύκολα όμως ο Χριστογιώργος. Ο Άρης, ο οποίος έχει μπει δυναμικά, θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να αποκτήσει σαφέστατο προβάδισμα για το 2-2, προηγείται 1-0 από το τρίτο λεπτό με τον Μανού Γκαρθία. Είμαστε στο 52 στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο 30 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Πάμε ξανά στο Περιστέρι, ότι υπάρχει στο Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ είμαστε, διακόπτουμε για την περιγραφή. Γιώργο, συνέχισε.
4: Στο Περιστέρι είμαστε στο 30 λεπτό. Στο Περιστέρι είμαστε στο 30 λεπτό. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ατρόμητος από δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Πνευμονίδη να πηγαίνει κοντά στην μπάλα και με τον Ούρονι. Πνευμονίδη σηκώνει το δεξί του χέρι. Ο Ούρονεν εκτελεί στην αγκαλιά του Παβλέγκα. Όχι, ο Τζίλος ζητά την επανάληψη της εκτέλεσης, διότι κάτι φαίνεται να λέει στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Όρθιος απέναντι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, και απέναντι από διαγώνη αριστερά μας και ο προπονητής του Ατρομήτου. Πάντα ο Ούρονεν, ο Γέρε Ούρονεν, αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Ατρόμητο. Εδώ είμαστε στο YouTube του Μετρόπολης. 30 λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Ο Ούρονεν με το αριστερό εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω, out, σύμφωνα με την υπόδειξη του Τζιλ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, από τη στιγμή που δείχνει αντανακλαστικά, έφτασε στον κόλ, ανεξάρτητα να ακυρώθηκε και σε δύο πολύ πολύ καλές στιγμές και μια σπάνια ευκαιρία με τον Ραχμάν Μπάμπα, είναι πολύ σημαντικό να φτάσει στην ισοφάριση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, για να μπορέσει στη συνέχεια να διαχειριστεί ακόμα καλύτερα το παιχνίδι. Ελουστόντο από δεξιά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, πίσω στον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν πήγε καθόλου καλά στη φάση με τον Καραμάνο. Ο Παβλέγκα είναι αυτός με τον Καραμάνο. Ο Παβλέγκα δίνει ύψος στην μπάλα στο χώρο του κέντρου, κατεβάζει ο Ούρονεν. Τσούμπορ και πάλι ο Ούρονεν, αλλάζουν την μπάλα, το μαρκάριο Εντιαγέ, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την υπόδειξη του Αθανάσιου Τζίλου και του πρώτου βοηθού του Κωνσταντίνου Στάικου. Εκεί το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ, μπροστά από τον πάγκο του δικεφάλου, όπου βρίσκεται ο Αλέσιο Λύση. 32ο λεπτό, 1-0 ο Ατρόμητος, με τον γκολ στο 19ο λεπτό που πέτυχε με απευθείας σούτ μετά από τη σέντρα του Καραμάνη ο Νούνιες. Για να δω τον Αντρίγια, βγαίνει πίσω από τον Ελουστόντο στον Παβλέγκα, αυτός με τη σειρά του στον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος έχει το περιθώριο να κινηθεί προς την μεσαία γραμμή, δεν τον μαρκάρει κάποιος, πρέπει να βρει κάποιος σίγουρο στήριγμα, το βρίσκει στον Ράχμαν Μπάμπα, αυτός με τη μία για τον Τέιλορ, γίνεται το λάθος, όχι, τελικά κερδίζει ο άλλη, αυτός αμέσως για τον Μπέλκα, παρέμβαση αποτελεσματική του Τσακμάκη που παίζει ως δεξί μπακ, και παραχώρηση του πλαγίου out για τον ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Μπάμπα, που έχασε τη σπάνια ευκαιρία στο 23ο λεπτό. Αυτός για τον Μπαμπάμπα δέχεται μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής. Αμέσως για τον Τέλο. Υπάρχουν σπροξήματα από τους παίκτες του Ατρομήτου. Δεν δίνεται κάτι από τον Τζίλο. Συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι και βγαίνει μπροστά του Ατρομήτου. Εδώ χρειάζεται τώρα προσοχή στην αντεπίθεση με τον Τσιλούλη. Από πλάγια δεξιά για τον Ατρόμητο, η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Απομάκρυνση έξυπνα, πολύ έξυπνα τον Ζωζοκέν. και ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα φέρει την μπάλα και πάλι στο γκέιν, αυτός με τη σειρά του στον Τέιλορ. Πιο ισορροπημένα ο Τέιλορ για τον Μπέλκα, ο Μπέλκας έξυπνα για τον Χατζηδιάκο. Να βρουν τα πατήματα τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ και να εκδηλώσουν μια καλή επίθεση με τον Χατζηδιάκο που πάντα ψάχνει ένα στήριγμα. Έχει τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας θέλει και βρίσκει τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη μία. Με τη σειρά του για τον Ζόνζο Κένι. Ο Κένι αμέσως για τον Τέιλορ. Έρχεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Κίνηση ζητά ο Λύση. Κίνηση από τους παίκτες του. Ο Τέιλορ αλλάζει έξυπνα παιχνίδια από την άλλη πλευρά. Για τον Τάχα Άλλη, όχι, κακό κοντρόλ. Κάκιστο κοντρόλ. Πλάγιο υπέρ του ατρωμίτου Γιώργο Ζαΐρη. Τώρα μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
3: Εδώ δεν ήταν καλή η παλιά. Ο Τάχα Άλλη δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα. Επαναλαμβάνω ότι αν γίνει λίγο πιο απλό στο παιχνίδι του, γιατί είναι εξαιρετικό στην ταχύτητα και στο πώς μαρκάρει στην τελική προσπάθεια, τελική επιλογή, θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε ισοφαρίσει με την ευκαιρία αυτή και τον Μπάμπα. Σας την περιγράψαμε νωρίτερα τη φάση. Είμαστε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης και έχουμε ένα φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μπάμπα πάνω στο Τζιλούλη. Πηγαίνει από πάνω ο Τζίλος, πήγε γρήγορα και ο βοηθός. Ο Μπάμπα λέει ότι δεν έκανα κάτι. Τέλος πάντων, το φάουλ υπάρχει αυτό εδώ για τον Ατρόμητο, με τον Πνευμονίδη να είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Πήρε την μπάλα, την έδωσε την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Σταυρόπουλος και αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Μίτογλου. Μίτογλου κατεβάζει την μπάλα. Θα προσπαθήσει να βρει τον Ούρονεν. Ούρονεν πίσω για τον Χουτεσιώτη. Είναι προφανές και ότι ο Ατρόμητος θέλει λίγο να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ, γιατί απειλούσε μετά το 1-0 το δικό του. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ατρόμητο. 34ο προς 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γι' αυτό παίζει τώρα την μπάλα πιο σίγουρα. Ο Τσούμπερ θα δώσει την μπάλα εκεί μου του Σαμί. Μια παλιά δεν περνάει. Ο Τάχα Άλλη. Ο Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα στέλνει την μπάλα πάνω στο Σταυρόπουλο και μάλιστα προσπαθεί ο Πνευμονίδης να βγει μπροστά. Τώρα γυρίζει ο Μπάμπα να το μαρκάρει. Πνευμονίδης κρατάει την μπάλα, τον καθυστερεί ο Μπάμπα. Η μπάλα πάει στον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ θα δώσει την μπάλα στον Μουτουσαμί. Αυτός με τη σειρά του για τον Καραμάνι. Καραμάνι ξανά για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ θα δώσει την μπάλα για τον Τσακμάκη. Τσακμάκης πίσω η μπάλα για τον Σταυρόπουλο. Είπαμε ότι θέλει να παγώσει το παιχνίδι ο Ατρόμητος. Τσούμπερ ποντάρει και στην κούραση του ΠΑΟΚ και από το παιχνίδι της Πέμπτης και από το ταξίδι.
5: Για πολύ λίγο να αναφέρω δύο αλλαγές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Καντεβέρε εκτός στη θέση του Ομίρ, ο Μανού Γκαρθία εκτός στη θέση του Οκουαμέ. Αυτές οι δύο αλλαγές που κάνει και φρεσκάρει την επίθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θυμίζω, ο Άρης προηγείται 1-0 από το τρίτο λεπτό με τον γκολ του Μανού Γκαρθία στον τεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στους κυτρινόμαυρους. Συνεχίζεις, Γιώργο.
3: Να πούμε ότι έκανε ένα σούτο Τσακμάκης, η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα out, αλλά ο Παβλέγκα ήταν έξαλλος, γιατί υπήρχε ένα κενό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αν δεν ήταν ο Τσακμάκης που τα δοκίμασε στο σούτ και ήταν για παράδειγμα ο Νούνιες ή ο Τσούμπερ, ΠΑΟΚ θα είχε πρόβλημα. Αυτό που εκνεύρισε τον Παβλέγκα ήταν ότι έφτασε να κουβαλήσει τόση ώρα την μπάλα και ανόχλητος να κάνει το σούτ. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Είμαστε στο 36ο λεπτό, 1-0 ο Ατρόμητος από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Νούνιες. Ελουστόντο πετάει την μπάλα μπροστά που την κατεβάζει όμως παίκτης του Ατρομήτου, ο Ούρονεν ήταν αυτός εδώ. Προσπαθεί ο Κένι, δεν βγαίνει μπάλα καν πλάγιο και έχουμε και φάουλ ή πλάγιο τέλος πάντων για τον Ατρόμητο εκεί μπροστά στον Κέρκες, τον προπονητή του Ατρομήτου. 37ο λεπτό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 από το 19ο λεπτό. Με δοκάρι για τον ΠΑΟΚ λίγο μετά τον γκολ με τον Μπάμπα. Μπάλα πήρε μια πορεία που κατέληξε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη στο άλλο δοκάρι. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ, ενώ έχουμε και νεύρα τώρα ανάμεσα στον Τσιλούλη και τον Ζίβκοβιτς. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο στο χώρο του κέντρου. Θα πετάξει την μπάλα για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα βρει τον Τάχα Άλλη με Πνευμονίδη. Περνάει, αυτό είναι φάουλ για κίτρινη. Δηλαδή, άντε δώστε να τελειώνουμε, γιατί όσο αφήνουν στον Τάχα Άλλη να τον πέσουν σκληρά, προφανώς και θα πάρουν θάρρος. Ο Τσακμάκης λοιπόν είναι ο πρώτος παίκτης που χρεώνεται κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ πάνω στον Τάχα Άλλη. Με το Ραχμάν Μπάμπα να φεύγει, καθώς ο Δημήτρης Πέλκας θα εκτελέσει το φάουλ. Είναι πολύ κάτω από το χώρο του κέντρου, προς τα αριστερά, σχεδόν κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Και ο Πέλκας θα εκτελέσει απευθείας. Έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος, έχει ανέβει και και ο Ελουστόντο είναι και ο Εντιαγέ. Όλα αυτά στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Συμπληρώνουμε σε λίγο 20 λεπτά από τη στιγμή που προηγήθηκε ο Ατρόμητος. Δημήτρης Πέλκας δείχνει και με τα χέρια ποιο είναι το σύστημα ή ποια κομπίνα θα υπάρξει. Πέλκας, Ζίβκοβιτς. Ο Πέλκας εκτελεί δυνατή εκτέλεση, κεφαλιά, πάσα. Ο Χουτεσιώτης δεν βρίσκει μπάλα. Έρχεται ο Πνευμονίδη, σώζει το κόρνερ και στέλνει και την μπάλα στα πόδια του Πέλκα και κερδίζει το out. Κόρνερ είναι. Ο Χουτεσιώτης, συγγνώμη, ο Πνευμονίδης ακούμπησε τελευταίο στην μπάλα. Διαμαρτυρέται ο Τζίλος, ήταν πάρα πολύ κοντά. Άρα έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ και ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να απειλήσει ξανά στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Το κόρνερ αυτό με τον Δημήτρη Πέλκα έχει πάει κοντά και ο Ζίσκοβιτς σχετικά κοντά. ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τη μένα, αλλά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Για να δούμε αν μπορεί τώρα να το κάνει αυτό. Μετρόπολης 95 και 5, 31 το λεπτό της αναμέτρησης. Θα πάρει την μπάλα ο Δημήτρης Πέλκας για να εκτελέσει αυτό στο κόρνερ. Ο Τζίλος έκανε κάποιες παρατηρήσεις γιατί έχουμε. Τι έχουμε, άλλαξε απόφαση. Out είναι. Yeah. Πρέπει να έχουμε την παρέμβαση γιατί yeah, πλέον πρέπει να το πούμε αυτό και το VAR πλέον έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε κόρνερ.
5: Σε κόρνερ, ακριβώς. Ναι, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, και η συνέχεια θέλει μια βαθιά παλιά εκεί που ο Παβλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Άρα το είδαμε και αυτό πλέον υπάρχει, έτσι, όχι το είδαμε αυτό γιατί το είδαμε. Το VAR μπορεί να παρέμβει ακόμα και στα κόρνερ και εδώ διόρθωσε την υπόδειξη του Τζίλου ο Βαρίστας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Ματσούκας. Λοιπόν, 40 λεπτά συμπληρώνουμε σε λίγο, 1-0 ο Ατρόμητος, ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας με τον Ελουστόντο. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι για να δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς, παίζουν ξανά οι δυο τους την μπάλα. Ο Ούρονεν μονομαχή κερδίζει ή το φάουλ ή το πλάγιο. Πάντως είναι κατοχή για τον Ατρόμητο, παιδιά. Ένα στημένο για τον Ατρόμητο στο 39 λεπτό. Όχι, πλάγιο είναι, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ μένει ψηλά. Μήπως τυχόν και κερδίσει γρήγορα την μπάλα, γι' αυτό και ο Ρόναν την πετάει στο άλλο μισό. Εκεί όπου προστατεύει την μπάλα ο Τσιλούλης, πήγε να βγει μπροστά. Λογικά είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα χέρια του Λύση παίρνει την μπάλα ο Κένι γρήγορα για να εκτελέσει το πλάγιο και να δώσει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα στο 40 πλέον. Χατζηδιάκος για τον Ελουστόντο, Ελουστόντο για τον Τέιλορ, Τέιλορ πίσω για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα πάρει την μπάλα, θα φτάσει στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει την μπάλα ξανά για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πετάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς, την προλαβαίνει εντός παιδιάς μπροστά εκεί στον Κέρκες. Πάει προς τον άξονα, δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ σηκώνει κεφάλι και δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα για τον Τάχα Άλλη. Όχι. Θα δώσει στον Τζαφίρι. Ο Τζαφίρης πάει να χάσει την μπάλα και τη χάνει την μπάλα. Πάει και ο Τέιλορ πάνω και έχουμε φάουλ για τον Ατρόμητο. Ένα φάουλ το οποίο γίνεται. Ήταν αυτό που λέμε επαγγελματικό φάουλ. Δηλαδή από τη στιγμή που χάθηκε η μπάλα, έκαναν το φάουλ για να μην βγουν μπροστά. Και ήταν σειρά των οπαδών του Ατρόμητου τώρα να φωνάξουν για κάρτα. Όλα αυτά στο 41ο λεπτό, άλλα 4 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στην παρούσα φάση ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0. Ο Σταυρόπουλος θα δώσει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν κάνει την κίνηση στον άξονα, προσπαθεί να δώσει τον Τζούμπερ, προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, κερδίζει και το φάουλ. Ένα ακόμα φάουλ, αυτή τη φορά το κάνει ο Κένι στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά για τους Περιστεριώτες στο 41. Ένας Ατρόμητος που ήταν εξαιρετικός στο μάτσο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα. Άντεξε, υπήρχε και το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή, αλλά ήρθε στο τέλος τον γκολ του Ολυμπιακού για να πάρει τη νίκη. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Τσούμπερ. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Όχι, σηκώνεται και από τον Τζίλο και από συμπαίκτη του. Άρα το μάτσα συνεχιστεί. Στο 42 μπαίνουμε, παιδιά. 1-0 ο Ατρόμητος.
5: Στο κλάνδρυ Βικελίδης παραμένει το 1-0. Να δούμε ένα κόρνερ τώρα του Άρη και θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. Εκτελείται από τα δεξιά ο Χριστογιώργος με τις γροθιές. Στο 65 είμαστε στο κλάνδρυ Βικελίδης. Άρη Σόφη 1-0 από το τρίτο λεπτό με τον Μανού Γκαρθία. Ο Άρης επιμένει, έχει μείνει στην επίθεση. Η κατοχή όμως για τον Όφη, επιστρέφουμε στο Περιστέρι.
3: Ένα κερδισμένο φάουλ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και δεν ξέρω αν φώναξε κοντά του και παίχτη για κίτρινη. Όχι, απλά λέει πού θα εκτελεστεί το φάουλ. Το οποίο κέρδισε ο Ζίβκοβιτς, να πω ότι είναι λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα πηγαίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δείχνει την μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψάχνει τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη εδώ τώρα περνάει, θα βγάλει και τη σέντρα. Ο Τάχα Άλλη, γκολ! Όχι, απίστευτο! Γκολ είναι, γκολ είναι! Μπήκε η μπάλα στα δίκτυα, επιτέλους.
5: Ναι, είναι γκολ.
3: Μπάλα στα δίκτυα και είναι γκολ και νομίζω ότι είναι ο Πέλκας αυτός που σκοράρει. Ο Πέλκας είναι αυτός που σκοράρει. Και λέω επιτέλους γκολ γιατί δεν ξέρω, Γιώργο. Ναι, πάει ξανά να το πανηγυρίσει. Α, όχι, σηκώνει μια φανέλα. Μήπως είναι του Κωνσταντέλια. Για τον Κωνσταντέλια.
5: Θα σου πω, ναι, ναι.
3: Έχουν...
2: .5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, σύν τις όποιες καθυστερήσεις μετρά, εδώ Μετρόπολης 95 και 5 με τον Δημήτρη Πέλκα να σκοράρει και να κάνει το 1-1. Ο Χατζηδιάκος θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα. Θα την πετάξει για τον Γκένι. Γκένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κανά για τον Γκένι. Θα πάρει την μπάλα ο Ντιαγέ που την πετάει μπροστά και κρατάει την μπάλα ο Ντιαγέ και θα την πετάξει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα, η μπάλα για τον Τάχα Άλλη. Άλλη από τα αριστερά. Άλλη ωραία για τον Μπάμπα. Μπάμπα μπαίνει, γυρίζει εκεί όπου έχουμε το Τζούπερ που είχε γυρίσει πίσω ή ο Καραμάνης ήταν να διώχνει την μπάλα μακριά. Και στη συνέχεια να έχουμε και χέρι.
5: Να δούμε, πάμε λίγο στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Ο Άρης έχει μια ευκαιρία από μακριά, το σούτ 2-0. 2-0 ο Άρης από μακριά, το σούτ από τον Ρίτσαρτς ή από το, όχι, ο Κουαμέ είναι. Ο Κουαμέ είναι αυτός ο οποίος από πολύ μακρινή απόσταση μετά το λάθος του Χριστογιώργου πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, κάνει το 2-0. Ισχυρότατο το προβάδισμα του Άρη πλέον, δεύτερο γκολ στο 68 λεπτό. Μία από τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Κουαμέ πετυχαίνει και αυτό το πρώτο του γκολ στη φετινή Super League. Πολύ όμορφο το τελείωμα από τον Κουαμέ. Ζήγησε το σουτ, έδωσε όση δύναμη χρειαζόταν από μακρινή απόσταση για να φτάσει στην εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος έκανε το λάθος, γενικά δεν αντέδρασε σωστά η αμυντική λειτουργία του Όφη, λάθος του Χριστογιώργου που βγήκε εκτός περιοχής, ο Κουαμέ σε κενή εστία, αλλά από μακρινή απόσταση έδωσε όση δύναμη χρειαζόταν στο πλασέ του για να καταλήξει στα δίχτυα η μπάλα. Άρη Όφη 2-0. Πάμε λίγο στο Περιστέρι καθώς εκεί θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο.
3: Τα, ναι, με τον Τάχα Άλλη να φεύγει μπροστά. Τάχα Άλλη είναι πολύ γρήγορος. Μπαίνει η περιοχή, γυρίζει στο σημείο που είναι πολύ δυνατή παλιά, αλλά θα πάρει το rebound το Κένι. Μέσα στην περιοχή, μια καλή σέντρα. Απομακρύνει ο Τσακμάκης. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, θα έχουμε μπάτζερ μπίτερ ημιχρόνου και 1-2 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι καλύτερος. Εκμεταλλεύεται την ταχύτητα του Τάχα Άλλη. Θυμίζω ότι από εκείνη την πλευρά τώρα είναι φορτωμένος με κίτρινη κάρτα και ο Τσακμάκης, ο οποίος στη φάση του γκολ έπιασε και άφησε τη φανέλα του Τάχα Άλλη γιατί κατάλαβε ότι μπορούσε να φάει την κόκκινη. Ζίφκοβιτς. Ναι, ο Ζίφκοβιτς είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Καλοχτυπημένο είναι. Δεν μπορεί ο Χουτεσιώτης. Διώχνει την μπάλα και πάει μπροστά. Κλέβει ο Τάχα Άλλη. Πηγαίνει πλάγια. Άλλη σέντρα. Χουτεσιώτης μπλοκάρει. Είχε βγει και στα όρια της μεγάλης, της μικρής του περιοχής για να μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε τέλος ημιχρόνου. Να πούμε πολύ γρήγορα, Γιώργο, ότι τη μετάδοση του αγώνα προσφέρει η Στοίχημαν, που είναι ο επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Τα ξαναλέμε σε ένα τέταρτο.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, α βάλει το φροντιστή. Α βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Α βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, ημίχρονο στο Περιστέρι. 1-1 ο Ατρόμητος προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. 2-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρη Σόφη με τον γκολ του Κουαμέ. Ο Άρης έχει βάλει πολύ γερά τις βάσεις. Του 71 είμαστε. Ο Όφι είναι η αλήθεια ότι δεν έχει βρει τρόπο αντίδρασης. Αλλά μέσα από τις αλλαγές, από τις παρεμβάσεις του, ο Χρήστος Κόντης προσπαθεί να βρει τρόπο αντίδρασης στην ομάδα του. Ο Κόντρο κάνει ντεμπούτο στην Super League στη θέση του Νους. Ο Αϊτόρ εκτός, ο Αποστολάκης στην θέση του. Τρομερή εκτέλεση νωρίτερα, όπως σας περιέγραψα, από τον Κουαμέ, ο οποίος αξιοποίησε το λάθος, τη λάθος αντίδραση, τη λάθος απόφαση του Χριστογιώργου από μακρινή απόσταση σε κενή εστία έστειλε την μπαλά στα δίθια για το 2-0. Έχουμε σέντρα και στα δύο παιχνίδια στην Τρίπολη. Αστέρας Ολυμπιακός 0-0 και Φυσιά επίσης το 0-0. Αργότερα θα πάμε ξανά στο Περιστέρι για την περιγραφή του Δευτέρου ημιχρόνου εκεί. Πάμε να μείνουμε για λίγο στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρη Σόφη. 2-0 στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Άρη να είναι καλύτερος του Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Κουαμέ, με το υπέροχο σουτ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των κριτικών. Το παιχνίδι έχει μία διακοπή εδώ, καθώς υπάρχει υπόδειξη φάουλ, κατοχή είναι για τον Άρη στο χώρο του κέντρου, με τον Ράσιτς να αφήνει την μπάλα στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο πιέζει Όφη για να πιέσει, για να κλέψει ψηλά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και δείχνει να πονάει. Πάτησε πολύ άσχημα το πόδι του κάτω στο χόρτο. Δεν είναι χτύπημα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έπεσε στο σμπρόξιμο του Φαντιγκάβα Αθανασίου. Να δούμε, θα σηκωθεί πάντως ο Αθανασίου. Τα λέει και με το Φαντιγκά. Κίτρινη κάρτα έχουμε για τον Άρη σε αυτό το σμπρόξιμο του Φαντιγκά. Θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Άρη Σόφη 2-0. Με το δεύτερο γκολ από τον Κουαμέ. Βάλε τις βάσεις ο Άρης για το 2-2. Απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος, με εξαίρεση το τέτα-τέτ του Νους και μία ακόμη ευκαιρία που είχε στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ο Βέλιο ήταν αυτός που κράτησε το 0, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τους κιτρινόμαυρους. Ένα σούτ από μακρινή απόσταση, η μπάλα φεύγει out. Σούτ από τον Όφη, σούτ από τους παίκτες του Όφη, το έκανε ο Καραχάιος από μακρινή απόσταση, δεν ήταν καλό, δεν βρήκε εστία. Η μπάλα ξανά στην κατοχή του Άρη. Κουαμέ, Γκαρέ από τα δεξιά, υπόδειξη φάουλ. Κατοχή για τον Άρη, φάουλ πάνω στον Γκαρέ. 75ο λεπτό, έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Άρη Σόφη 2-0. Με το Γένσεν να αφήνει αριστερά την μπάλα. Στο Ρίτσαρτς αυτός για το Γιαννιώτα. Η μπάλα ξανά πίσω στο Ράτσιτς, αυτός στο Γένσεν. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0 και Φυσιά ΑΕΚ επίσης στο 0-0. Με τον Γκαρέ να δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Γκρισμανίτς. Κατοχή όμως είναι για τον Όφη, δεν υπάρχει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τελευταίο τέταρτο του παιχνίδι της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης προηγείται 2-0 με Μανού Γκαρθία στο 3. Με Κουαμέ το 2-0 για τον Άρη στο 68. Απέναντι σε έναν Όφη που δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να βρει τρόπο αντίδρασης. Τώρα μια στιγμή με προϋποθέσεις στο γύρισμα. Σωστά τοποθετημένος όμως ο Γένσεν θα κόψει και θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Ξανά Όφη προσπαθεί στη μεσαία γραμμή το φάουλ από τον Μυρ. Φάουλ από τον Ράφα Μυρ πάνω στον Καραχάλιο και κατοχή μπάλας για τον Όφη. Κλέβουν και πάλι οι παίκτες του Άρη την μπάλα. Χαμηλά τώρα ο Ράτσιτς στον άξονα. Ράτσιτς κάνει κίνηση και ο Κουαμέ από τα αριστερά. Ο Γιαννιώτας θα πάρει μπάλα. Κουαμέ και Γκαρέ στην περιοχή. Γιαννιώτας κρατάει, πάει στο εναντίον ενός φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, από πλάγια θέση και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Πούγκουρα για αυτό το φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα. Σωστή υπόδειξη και σωστή και η κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Όφη. Άρης Όφη 2-0 με Μανού Γκαρθία και με Κουαμέ. Τα γκολ. Κίτρινη κάρτα στον Μπούγκουρα για αυτό το φάουλ πάνω στον Γιαννιώτα. Το 77 είμαστε. Το Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε την εκτέλεση. Περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ. Από πλάγια θέση, φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα πέρασε και βγάζει την άμυνα Όφη. Κατοχή όμως ξανά για τον Άρη. Από τα αριστερά, νέα σέντρα και κόρνερ, έχουμε κόρνερ, ναι, για τον Άρη. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους από την σέντρα. Η κεφαλιά νωρίτερα του Φαμπιάνου, η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία του Χριστογιώργου. Κόρνερ για τον Άρη στο 79. Ο Θεοδοσουλάκης στη θέση του Φούντα. Περιμένουμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 79. Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Άρη. Εκτελέστηκε η μπάλα, έφυγε από την άμυνα του Όφη, πλάγιο για τους κιτρινόμαυρους από τα αριστερά. Άρη Σόφη 2-0 με τον Φούντα να βγαίνει εκτός, ο Θεοδοσουλάκης στη θέση του. Κι άλλη αλλαγή θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγοριού. Θα δώσει αγωνιστικό ρυθμό στο Χόγκλα, ο οποίος πλέον είναι σε διάς, σε διάστημα επιστροφής στους κιτρινόμαυρους, σε δράση μετά την εγχείρηση που έκανε. Θα πάρει τα πρώτα του λεπτά. Έχασε την προετοιμασία, το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, δεν συμμετείχε και στα φιλικά. Θα πάρει τώρα αυτά τα 10 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις, προκειμένου να βρει σταδιακά αγωνιστικό ρυθμό. Πήρε τη θέση του Μπασίρου. Άρης Όφη 2-0 με Μανού Γκαρθία και Κουαμέτα γκολ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε μπει. Με τον Όφη να έχει κατοχή μπάλας. Η Μπάλα πίσω στον Χριστό Γιώργο, 81ο λεπτό. Ο Ανδρούτσος. Ο Γκρίσμανιτς. Η μπάλα στον άξονα. Ο Ράτσιτς που βγήκε ωραία πάνω στον Ανδρούτσο. Αναγκάζει τους παίκτες του Όφη να οπισθοχωρήσουν και να γυρίσουν την κατοχή πίσω στον Χριστό Γιώργο. Ο 81ο λεπτό με τον Άρη κλέβει ψηλά. Υπάρχει υπόδειξη όμως από τον Παπαπέτρου. Δεν αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Θυμίζω, σκόρ ημιχρόνου Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Στο 15 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0. Στο 14 Κηφισιά ΑΕΚ επίσης 0-0. Άρης Όφης στο 82 2-0. Με τον Μανού Γκαρθία και τον Κουαμένα είναι οι σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους. Έχουμε διακοπή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε λίγο τι εξετάζεται. Στο 82 είμαστε κανονικά, έχουμε παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάτι. Εξετάστηκε κάρτα από το VAR. Το παιχνίδι συνεχίζεται πάντως. Άρης Όφη 2-0. Ο Χριστογιώργος για τον Γκρίσμανιτς. Αυτός ξανά πίσω στον Χριστογιώργο. Και ο Αθανασίου γεμίζει ο Χριστογιώργος. Ο Γένσεν είδε νωρίτερα κίτρινη κάρτα. Στο 83 Άρης Όφη 2-0. Με τον Όφη να μην μπορεί να αντιδράσει, με εξαίρεση το τέτα τέτ που είχε με τον Ου στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε άλλη σπουδαία ευκαιρία στο παιχνίδι. Καλύτερος ο Άρης. Έχει τον έλεγχο. Και δεν έχει απειληθεί κιόλας. Ξανά ο Άρης στην επίθεση με Γιαννιώτα σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει στο Ρίτσαρτς αυτός, θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάριο. Φαντιγκά. Στο 83 Φαντιγκά. Επιμένει ο Άρης με τον Χόγκλα. Ο Φαμπιάνο. Ο Φαντιγκά. Ο Γκαρέ. Το γύρισμα, ο Μύρ, ευκαιρία για το 3-0. Η μπάλα φεύγει out. Το τελείωμα από τον Μύρ, η μπάλα έφυγε out. Άλλη μια καλή στιγμή εδώ για τον Άρη. Σε πρώτο πλάνο ο Ράφα Μύρ. Στο 84ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης το 2-0 παραμένει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει έλεγχος στο VAR, να δούμε όμως. Για ένα τράβηγμα μέσα στην περιοχή την ώρα που πάει να κάνει το γέμισμα ο Ρίτσαρτς, να δούμε ξανά τη φάση. Στο 84ο λεπτό δεν έχουμε ακόμα το replay της φάσης, το τι ακριβώς εξετάζεται. Εδώ είναι ο Γκαρέ που γυρίζει την μπάλα στην προσπάθεια του Μύρ. Κόρνερ εξετάζουν. Αν υπάρχει κόρνερ, δεν... Περιμένουμε να δούμε. Στο 85 δεν ήταν και τόσο διαφωτιστικό το replay από το συνδρομητικό κανάλι. Περιμένουμε για πέναλτι για σμπρόξιμο στο Μύρ. Μάλλον για σμπρόξιμο στο Μύρ. Θα δούμε. Πάει ο Παπαπέτρου πάντως να δει τη φάση. Στο 85 Άρης Όφη 2-0. Αυτό είναι που σας έλεγα νωρίτερα. Λάθος replay μας έδειξα νωρίτερα. την ώρα που ο Γιαννιώτας πατάει περιοχή, πάει να βγάλει τη σέντρα, υπάρχει μαρκάρισμα στον Κουαμέ μέσα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς εξετάζουνε. Πρέπει να έχει δοθεί πέναλτι, θα δούμε. Να δούμε λίγο τη φάση και θα πάμε ξανά στο Περιστέρι, γιατί θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παπαπέτρου δείχνει πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη στο 86. Πέναλτι για τον Άρη στο 86 και ευκαιρία να πετύχει και τρίτο τέρμα. Θα πάμε σε λίγο στο Περιστέρι, καθώς έχουμε πέναλτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φάνηκε το μαρκάρισμα πάνω στον Κουαμέ την ώρα που ο Γιαννιώτας πήγε να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή, ανατροπή του Κουαμέ και κερδισμένο πέναλτι για τον Άρη, ευκαιρία να πετύχει και τρίτο γκολ. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, εντωμεταξύ στο Περιστέρι θα πάμε σε λίγο για να ακούσουμε και το χορηγό της μετάδοσης και όποιες αλλαγές υπάρχουν στο παιχνίδι. Να δούμε πρώτα το πέναλτι στο 87, Άρη Σόφη 2-0 κοντά σε τρίτο γκολ ο Άρης. Με το Ράσιτ στην εκτέλεση, ο αρχηγός σκόραρε στην Τρίπολη από το ίδιο σημείο, από το σημείο του πέναλτι, ευκαιρία να το κάνει και τώρα στο 87. Άρη Σόφη 2-0 κοντά σε τρίτο γκολ. Με Ράτσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο. Στο 87. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη το πέναλτι. Ο Ράτσιτς, να δούμε. Περιμένουμε την εκτέλεση του Ράτσιτς. Ράτσιτς απέναντι από τον Χριστογιώργο. Ο Ράτσιτς εκτελεί με το δεξί. Ο Χριστογιώργος το πιάνει. Παραμένει το 2-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 88 πάμε στο Περιστέρι.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σας παιδιά και πάλι εδώ από το Περιστέρι. Είμαστε ζωντανά και στο Μετρόπολης 95 και 5, το λέω για τα παιδιά στο YouTube. Έχουμε αλλαγές, αλλά πάμε λίγο να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα για να επιστρέψουμε.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
12: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
7: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Στοίχημαν, που είναι ο επίσημος χορηγός της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έγινε το αυτονόητο, δηλαδή βγήκε ο παίκτης που είχε φορτωθεί κίτρινη κάρτα από τον Τάχα Άλλη και αναφέρομαι στο Τζακμάκι και πέρασε θέση του ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 19, ο Τσαντίλας, ενώ όπως έγινε γνωστό και από το συνδρομητικό κανάλι, ο Χατζηδιάκος ενημέρωσε τον Λύση ότι είχε πρόβλημα και πέρασε θέση του ο Μιχαηλίδης. Άρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης στη θέση του Χατζηδιάκου ως αναγκαστική. Η συγκεκριμένη αλλαγή λογίζεται. Κένι θα δώσει το Ζήφκο Βιζίφκο της κανάλια τον Κένι. Ο Κένι έχει πολύ χώρο. Κένι πετάει ωραία την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη από τα δεξιά, μια ωραία σέντρα θέλει, βγαίνει σέντρα. Πάει να τη μαζέψει ο Άλλη, πρώτη κεφαλιά εκεί από τον παίκτη που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι, αναφερόμαστε στο Τζαντίλα, και προσπαθεί ο Πάουκ και πάλι με Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη με αντίπαλο τον Τζαντίλα, θα βγάλει τη σέντρα, είναι δυνατή, πάει ο Ζίφκοβιτς να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα είναι out. Αλλά επαναλαμβάνομαι, είναι η ευκολία με την οποία ο Τάχα Άλλη βγαίνει μπροστά. Είμαστε στο 49, ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1, Μετρόπολης 95 και 5 και ο Χουτεσιώτης θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Έχουν σηκωθεί για προθέρμανση και παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως αντίστοιχα από την άλλη πλευρά και παίκτες του ατρομήτου. Στην παρούσα φάση ο Ζαφίρης πιέζει με τον Ελουστόντο να πετάει την μπάλα μπροστά, αλλά έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται στο Ζαφίρη, γιατί του κρατούσε παραταταμένη τη φανέλα, ναι. Άρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Ζαφίρης ακριβώς στο χώρο του κέντρου, Με το Ζαφίρι να του λέει ο Τζίλος πιο πίσω η μπάλα θα το εκτελέσει ο Ελουστόντο. 1-1 στο 50 λεπτό. Εδώ με τον Ελουστόντο να αφήνει τον Ζαφίρι να το εκτελέσει. Ζαφίρι θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Μια βαθιά παλιά εξαιρετική για τον Τάχα Άλλη που την κατεβάζει με το στήθος. Πέφτοντας πήγε να πετάξει την μπάλα μπροστά. Έρχεται ο Τζαντζίλας να διώξει την μπάλα εκεί. Όπου ο Τέιλορ θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Ατρόμητος, ο Τέιλορ είναι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Ένα πλάγιο από τα δεξιά με τον Καραμάνι να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ακριβώς στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές και είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 1-1 με τον γκολ του Πέλκα να φέρει την ισορροπία. Είχε προηγηθεί στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές και είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης.

0: και παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Έχει γυρίσει να μαρκάρει ο Σταυρόπουλος. Ο Ζίφκοβιτς έχει βρεθεί στα αριστερά. Offside, ως μη γεννόμενη φάση. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο Τζίλος και έχουμε κατοχή για την ομάδα του Ατρομήτου. Πάει να βγει μπροστά με τον Τσούμπερ. Τσούμπερ. Εδώ είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Τέιλορ. Τέιλορ θα δει την κίτρινη κάρτα γιατί πολύ απλά κράτησε τον Τσούμπερ, τον έριξε και κάτω. Άρα αυτή η κίτρινη κάρτα για τον Τέιλορ είναι κάτω από το χώρο του κέντρου, στον άξονα, πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή του Χουτεσιώτη. 1-1 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον ΠΑΟΚ να έχει αυτή τη στιγμή θέση άμυνας και τον Πνευμονίδη να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο στέλνει και τους στόπερ ψηλά. Πίσω σε ρόλο σκούπας έχει μείνει μόνο ο Σαμουέλ Μουτουσαμί. Να δούμε λίγο αυτή την εκτέλεση του φάουλ με τον Πνευμονίδη, ο οποίος λογικά θα στείλει την μπάλα στον άξονα απευθείας out. Δεν μπορούσε καν να διεκδικήσει ο Σταυρόπουλος την μπάλα. Ο Παυλένκα παίρνει γρήγορα την μπάλα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. ΠΑΟΚ θέλει το δεύτερο γκολ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1 στο 52ο λεπτό. Κένι, μια βαθιά παλιά, θέλει να σημαδέψει τον Εντιαγέ. Θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε κατοχή για τον Νούνιες, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Τζούμπερ. Ευτυχώς χάνει το κοντρόλ, έρχεται ο Ζαφίρη σε δεύτερο χρόνο ο Τέιλορ και τώρα ο Ζίφκοβιτς να ελευθερώσει για τον Μπέλκα. Φεύγει ο Τάχα Άλλη, του πετάει την μπάλα. Ο Τάχα Άλλη θα την τσιμπήσει, μπαίνει στην περιοχή. Θα πετάξει για τον Μπέλκα, τέλειωσε το out. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Ξανά η φάση με τον Τάχα Άλλη να βρίσκει τον Μπέλκα, ο οποίος έκανε το σουτ πλασέ, η μπάλα δίπλα από την εστία του Χουτεσιώτη. Αυτή η φάση το 53ο λεπτό της αναμέτρησης, με το Χουτεσιώτη να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και τον Μπέλκα και τον Εντιαγέ να καιροφυλαχτούν. Η μπάλα πηγαίνει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει ξανά στο Χουτεσιώτη και αυτό στο Σίμο Μίτογλου. Μίτογλου ζητάει βοήθεια, θα την πάρει από τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα δώσει την μπάλα στον Μουτουσαμί που παίζει ανάμεσα στους δύο center back και θα δώσει την μπάλα τώρα εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα ο Τσούμπερ. Τσούμπερ πιεζόμενος από τον Τέιλορ που πρέπει να προσέξει γιατί έχει κίτρινη. Μουτουσαμί.
1: Να διακόψω λίγο γιατί έχουμε ένα τραυματισμό του Φαμπιάνο και ο οποίος Φαμπιάνο βγήκε υποβασταζόμενος. Εδώ ο Άρης θυμίζω ότι έχει κάνει κίνηση στα στόπερ με το Σούταλο, παίζει με τον Γένσεν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον Φαμπιάνο το χρειάζεται. 2-1, ο Όφης το μειώνει σε 2-1. Να δούμε λίγο αυτή την ευκαιρία τη μεγάλη του Όφη. Η μπάλα στα δίχτυα και 2-1 ο Όφη. 2-1 ο Όφη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα, ο Όφη πετυχαίνει τον γκολ. 2-1 ο Όφη. Συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά, αλλά είχαμε τον τραυματισμό του Φαμπιάνο. Δύο-ένα λοιπόν ο Όφη. Δύο-ένα από αυτό το λάθος και την εκτέλεση που είχαμε. Το 2-1 για τον Όφη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω να έχουμε ακόμη πολύ παιχνίδι. Ο Κόντρο πέτυχε το πρώτο του γκολ.

0: Πάμε λίγο και πάλι στο Περιστέρι. 2-1 όφι. Έχουμε ακόμη περίπου 1,5 λεπτό στο Κλέανδρη Βικελίδης. Πάμε στο Περιστέρι και επιστρέφουμε.
1: 55 λεπτό της αναμέτρησης.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699 498 6204.

0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Παμέ το 2-1, χαμένο πέναλτι με το Ράσιτς. Ο Κόντρο στον τεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη στο 95. Το 2-1. Χορηγός της μετάδοσής μας ήταν στο σημερινό παιχνίδι η Στίχημαν. Επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Περιστέρι, καθώς εκεί το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Απλά να αναφέρω ότι στο 0-0 είναι το Κηφισιάκ, 0-1 προηγεί το Ολυμπιακός του Αστέρα Τρίπολης.
9: Ωραία, Γιώργο, εδώ είμαστε στο 58 λεπτό της αναμέτρησης και θα το σχολιάσει λίγο και ο Γιώργος ο Καστάνης ότι ποντάρει πολύ πλέον ο Ατρόμητος και στην επιβάρηση και την κούραση που έχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που παίξαν βασική προχθές. Δηλαδή, ένας από αυτούς είναι για παράδειγμα ο Κένι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατοχή ο Ατρόμητος, αλλά τον πιέζει στο δικό του μισό. Γιώργο.
10: Ναι,
9: άνοιξε το λίγο. Ναι, ωραία. Το μάτσα συνεχίζεται με το κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με το Ραχμάν Μπάμπα από τα αριστερά. Πάμε, Γιώργο.
10: Λοιπόν, βλέπω πάντως κινητικότητα και απέναντι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Βλέπω το Λύση να δίνει εντολές. Σίγουρα θα γίνει μία αλλαγή, ακόμα και δύο. Μένει να δούμε ποιον θα επιλέξει ο Λύση, για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Ενδιαγέ. Αλλά έρχεται ο Σταυρόπουλος να απομακρύνει, βγαίνουν τώρα μπροστά οι του Ατρομήτου, χάνουν το κοντρόλ, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ από αριστερά, εκεί με τον Χατζηγιάκο, και τώρα θα γίνει η πρώτη αλλαγή. Είναι ο Σάντα Μαρία αυτός ο οποίος θα περάσει. Θα φύγει σίγουρα Τέιλορ. Σωστό. Έκανε και ένα λάθος λίγο νωρίτερα που έδωσε την ευκαιρία στον Πλευμονίδη να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Σάντα Μαρία παίρνει τη θέση του Τέιλορ στην μεσαία γραμμή. Αυτή είναι η βασική αλλαγή αυτή τη στιγμή του Αλέξη Λύση, για να μπορέσει να δώσει μια φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος βεβαίως είναι αλήθεια ότι στα μέχρι τώρα παιχνίδια δεν έχει καλά πατήματα γενικότερα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από μια πολύ μεγάλη προϋπηρεσία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Για να δούμε μια πολύ ωραία παλιά για τον Ενδιαγέ από τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, η απομάκρυνση από τον Σταυρόπουλο σε πλάγιο όταν από αριστερά, όπως απαιτήθεται ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ο ΠΑΟΚ θα προωθήσει αρκετούς παίκτες του στη μεγάλη περιοχή του Χούτεσιώτη. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο. Θα τσιμπήσει ο Πέλκας. Θα απομακρύνει ο Μίτογλου. Έρχεται και κερδίζει την κεφαλιά ο Σάντα Μαρία. Ο Τάχα άλλη από αριστερά. Άλλη ωραία κίνηση. Πάντα στο ένας εναντίον ενός χάνει την μπάλα. Την κρατάει. Η μπάλα καταλήγει out τελικά. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αντίπαλό του. Θυμίζω ότι εκεί δεξιά για τον Ατρόμητο παίζει ο Καραμάνης, αντικαφού όταν αντικαταστάθηκε ο Τσακμάκης που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ως δεξιός οπισθοφύλακας από τον Τσαντίλα. Για να δούμε τον Μητογλου, αυτός για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν μια παλιά στο χώρο του κέντρου. Εδώ ο Πέλκας προσπαθεί να μαρκάρει τον Νούνιες, το σκόρερ του Ατρομήτου. Στο 61 λεπτό είμαστε 1-1. αμέσως για τον Σαμουέλ Μπουτουσάμι. Μια βαθιά μπαλιά για ποιον, ο Ελεστούν το καθαρίζει πρώτο Τσούμπερ. Και γρήγορα οι του ΠΑΟΚ ελέγχουν με τον Άλλη, ο οποίος θα περάσει ασταματημένο τον αντίπαλό του στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Προωθεί τώρα την μπάλα για τον... υπάρχει φάουλ, υπάρχει πέσιμο ή κόρνερ. Για να δούμε τι δείχνει ο Τζίλος. Νομίζω υπάρχει ουσιαστικά σμπρόξιμο, αλλά τελικά ο Τζίλος επιλέγει να δώσει κόρνερ, το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας. Όλα αυτά στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα οι δύο ομάδες ισόπαλες από το πρώτο ημίχρονο με σκόρ 1-1. Ο Πέλκας σηκώνει και τα δυο του τα χέρια. Μια κομπίνα που θα εκτελέσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να πετύχουν τη δεύτερο γκολ. Τώρα εκτελεί ο Πέλκας. Η κεφαλιά πάσα στο λουστό, τον μπερδεύονται εκεί οι παίκτες στον δρομή του. Απομακρύνουν όπως, αλλά έρχεται ο Τάχα Άλλη. Κατά μέτωπον επίθεση περνάει μπάλα στα χέρια του Κουτεσιώτη στο ύψος της μικρής περιοχής, ο οποίος αμέσως με το δεξί του χέρι θα προωθήσει την μπάλα στον Γέρε Ούρονεν, τον Φίλανδο. Αυτός με τη σειρά του στον Πνευμονίδη. Περνάει τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά. Ο Πνευμονίδης με το δεξί πόδι τροφοδοτεί γρήγορα τον Τσούμπερ. Εδώ χρειάζεται προσοχή, το σουτ, η κόντρα. Ο Ούρονεν έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ για τον Τσούμπερ. Χρειάζεται καλή άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο 62ο λεπτό ακριβώς. Πάντα από αριστερά με τον Πνευμονίδη, αυτός για τον Σάμουελ Μποτουσάμι. Ο Σάμουελ Μποτουσάμι πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Γεράσιμο Μήτογλου που έχει ανέβει. Ο Μήτογλου για τον Σταυρόπουλο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς δηλαδή. Αυτός για τον Καραμάνι, στην καλή κυκλοφορία από τους παίκτες στο δρομή του, απομακρύνει ο Ελουστόντο και ο Μιχαηλίδης, όπως και τώρα υπάρχει υπόδειξη για φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Δημήτρης Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί μπροστά του 30 γεμάτα λεπτά, 32 ενδεχομένως, 30, 31, 32, καθυστερήσεις. Ο Μιχαηλίδης πάντως κάνει τώρα μια λαθασμένη μπαλιά για τον Κέννη, παραδέχεται το λάθος του, μπάλα πλάγιο υπέρ του δρομή του πλάγιο Ότο από την αριστερή πλευρά, όπως επιχειρούν να επιτεθούν οι γηπεδούχοι με τον Ούρονεν. Αυτό για τον Σάμελ Μποτουσάμι και πάλι για τον Ούρονεν. Πίσω με την μία για τον Γεράσιμο Μήτογλου, ο Μήτογλου με τη μία και αυτός για τον Δημήτρη τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Καραμάνι. Ο Καραμάνης πίσω από τον Κούτεσιώτη, τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Σε ένα πιο ισορροπημένο εδώ, τα λέμε, δεύτερο ημίχρονο, αλλά με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει και αυτός τις στιγμές του και θέλει να τις βρει. Ο Πέλκας, για να δούμε στην προσπάθεια αυτή. Πέλκας πάει να πέρασει την παλιά για τον Ενδιαγέ. Ανάποδο ψαλίδι, απομακρύνει όπως ο Μπουτουσάμι. Και γρήγορα Λουστόντο, πρώτου Πνευμονίδη, ελέγχει για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία για τον Ζόνζο Κένι στη μεσαία γραμμή. Κένι θα περάσει για τον Πέλκα. Αυτός για τον Τάχα Άλλη που έχει περάσει δεξιά. Ο Πέλκας για τον Άλλη, πέφτει ο Πέλκας. Ο Άλλη πατάει περιοχή. Το σουτ ο Ζαφίρης, τι γίνεται, και χάνουν μπάλα. Ο Πέλκας ένα σουτ. 1-2! 1-2 με τον Δημήτρη Πέλκα με το αριστερό. Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και πηγαίνει και το πανηγυρίζει εκεί στο πέταλο που βρίσκονται οι περισσότεροι από 1000 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Πέλκας ανεβαίνει και στα κάγκελα, πανηγυρίζει μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Ήταν ένα γκολ που το είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ και το πετυχαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και πάλι με τον Πέλκα που είναι αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Αναμφίβολα Γιώργο Ζαέρη, ο Πέλκας το 1-1, ο Πέλκας τώρα το 1-2 και βεβαίως
9: η αλήθεια γκολ, είναι ότι
10: είναι γκολ το οποίο δεν μέτρησε δικαιολογημένο, ναι, όσο ξέρει.
9: Η αλήθεια είναι ότι κοιτούσα λίγο τον Τάχα Άλλη όσο πανηγύριζε ο Πέλκας, γιατί ήταν πεσμένος κάτω. Πήγε ο Ζήφκοβιτς από πάνω του και με τον αντίχειρα έδειξε ότι όλα είναι καλά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, γιατί θυμίζω ότι το παιδί είχε πρόβλημα στον νόμο, έτσι, αυτός ήταν ο τραυματισμός του. Εντάξει, είναι η βραδιά του Πέλκα, έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και το hat-trick αν δεν ήταν offside, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει στο 65ο λεπτό ένα πολύτιμο γκολ σε ένα σημείο που, όπως είπε και ο Γιώργος ο Καστάνης, είχε καταφέρει να ισορροπήσει το παιχνίδι η ομάδα του Ατρομήτου. Θυμίζω ότι στο 1-1 έχασε και μεγάλη ευκαιρία με τον Μιχαηλίδη πάνω στη γραμμή να διώχνει την μπάλα. και έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να φρεσκάρει κι άλλο την ενδεκάδα, με την έννοια ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι επιβαρημένοι, αλλά πάμε να δούμε. Σιγά σιγά παίρνουν τις θέσεις τους στο άλλο μισό οι παίκτες του ΠΑΟ. Ο Κοντζήλος δείχνει και το ρολόι του λέγοντας ότι θα κρατήσει καθυστερήσεις.
10: Εδώ, αν με επιτρέπεις για δευτερόλεπτα.
9: Να δούμε λίγο αλλαγή έχουμε για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι ο Χατζίδης. Ναι, εκτός αν έγινε λάθος το πινακάκι. Ναι, ο Τάχα Άλλη βγαίνει από το παιχνίδι και θα μπει στο παιχνίδι ο... Να δούμε ποιος θα μπει. Ο Τάισον. Εδώ μπροστά μας περνάει ο Τάχα Άλλη. Δεν ξέρω αν έμεινε από δυνάμεις, γιατί επαναλαμβάνω ότι στη φάση του γκολ είχε πέσει κάτω. Ελπίζουμε να είναι καλά το παιδί και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως επαναλαμβάνω, μπήκε ο Τάισον στο παιχνίδι πλέον και παίζει μαζί με τον Ραχμάν Μπάμπα. Και ο ΠΑΟΚ είναι ξανά μπροστά. Και για να δούμε αυτή την προσπάθεια για τον Τάισον, ο οποίος πάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ανοίγει παραπάνω την μπάλα για λίγο. Έρχεται ο Χουτεσιώτης να μπλοκάρει την μπάλα. Επαναλαμβάνουμε ότι γίνεται αυτή η αλλαγή με τον Τάχα Άλλη να φεύγει από το παιχνίδι και θα περάσει μπροστά και από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ για να κερδίσει το χειροκρότημα. Το παιχνίδι συνεχίζεται στο 67ο λεπτό με τον Ούρονεν να έχει την μπάλα και να τη δίνει την μπάλα στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί περνάει την μπάλα εκεί όπου ο Τσιλούλης κάνει το shoot out. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάλι. Έρα, Γιώργο.
10: Ο Χατζίδης είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Χατζίδης είναι με το νούμερο 52 και αυτός που έκανε την κάθε την παλιά το βλέπεις εκεί τέρμα αριστερά, πιο μπροστά δηλαδή από τον Μπάμπα. Άρα αυτή είναι η αλλαγή για τον παίκτη που αντικαθιστά τον Άλλη, ο οποίος έβγαλε και την assist για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι, για το δεύτερο γκολ του Πέρκο. Εντιαγέ που κάνει πολλή δουλειά και εδώ πρέπει να του δοθεί φάουλ υπέρ του και του δίδεται φάουλ υπέρ του στο 68ο λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. 1-2, Γιώργος Αέρη, και πάλι έχεις το μικρόφωνο.
9: 68 λεπτό μπήκε λοιπόν ο Χατζίδης στο παιχνίδι με την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει κατοχή. Να πω ότι ο Χατζίδης παίζει στα αριστερά, υποδέχεται και τώρα την μπάλα. Προσπαθούν κατοχή μπάλας. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Προσπάθησε ο Χατζίδης να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα βγαίνει out. Χατζίδης παίζει στα αριστερά και ο Ζίφκοβιτς παραμένει φυσικά στα δεξιά. Είμαστε στο 1-2 με το δεύτερο γκολ του Δημήτρη Πέλκα και κατοχή μπάλας με το Χουτεσιώτη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για το Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα πετάξει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου θα την υποδεχθεί ο Μίτογλου για να δώσει την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος γρήγορα κλέβει την μπάλα από τον Καραμάνη και παίρνει την μπάλα ο Πέλκας. Πέλκας, ο Μουτουσαμί θα κερδίσει την μπάλα. Ο Πέλκας τη δίνει στο Χατζίδη που πηγαίνει πλάγια. Θα βγάλει και τη σέντρα. Κεφαλιά, κόρνερ. Με το ένα χέρι η κεφαλιά ήρθε από το Ζίφκοβιτς και ανάγκασε το Χουτεσιώτη με το ένα χέρι να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Στο 61ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ξανά το προβάδισμα με το δεύτερο γκολ του Πέλκα. Γιατί όχι να ψάχνει και ένα τρίτο γκολ για να πάρει πολύ πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα και να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Αντρίγια Ζίφκοβιτς, η εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. Ζίφκοβιτς θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς ο αρχηγός, στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. 61ο λεπτό, 1-2, εκτελείται κεφαλιά η πρώτη του Μίτογλου, πάει να την επαναφέρει ο Ζαφίρης, κόρνερ. Ο Ζαφίρης προστάτευσε από την άλλη πλευρά, παιδιά, την μπάλα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ξανά κόρνερ, αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά, και θα πάρει να το εκτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας. Με τα δύο γκολ του ο Πέλκας δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ο Νούνιες, με τον Νούνιες ο Ατρόμητος, ισοφάρισε ο Πέλκας στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου και ήρθε αυτό το 1-2. Είμαστε στο 70. Με το πέναλτι, με το κόρνερ, επαναλαμβάνω τώρα, που κερδίζει ο ΠΑΟ και το οποίο θα εκτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας. Το κόρνερ εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα εκεί ο παίκτης που είχε μπει από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, του Τσαντίλας. Μπάλα πηγαίνει στο Χατζίδη, θα πάρει την μπάλα πιεζόμενος, πηγαίνει προς το σημαίακι του κόρνερ. Για να δούμε, εδώ είναι φάουλ, κερδίζει φάουλ σε καλό σημείο, είναι ένα κόρνερ, ας το πούμε έτσι, και αυτό το φάουλ το έκανε ο Καραμάνης, το κέρδισε ο Χατζίδης στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ να συνεχίζουν να φωνάζουν, πλέον βλέποντας την ομάδα τους να έχει πάρει ξανά το προβάδισμα, και η αλήθεια είναι ότι από το σημείο που προηγήθηκε ξανά ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε μάλλον για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε την ανατροπή, του σκορ. Είναι η ομάδα η οποία ψάχνει αυτή το τρίτο γκολ. Για να δούμε. Το Δημήτρη Πέλκα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Καλοχτυπημένο είναι στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει Καραμάνης και προσπαθεί ο Ατρόμητος να βγει μπροστά. Θα πάρει την μπάλα ο Χατσίδης. Έρχεται ο Καραμάνης να βάλει την κόντρα στον Πέλκα. Κερδισμένο πλάγιο για τον Μπάουκ με τον Δημήτρη Πέλκα εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Ετοιμάζει δύο αλλαγές ο κύριος Κέρκες. Αλλά τους έχει ακόμα εκεί δίπλα του και μιλάνε και τους δίνει οδηγίες. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την εκτέλεση αυτού του πλαγίου για τον Μπάουκ. Με τον Μπάμπα παίρνει την μπάλα ο Ντιαγέ. Κλείνεται στο σημαίακι του κόρνερ εκεί κοντά. Κρατάει ο Ντιαγέ, θα περάσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει και την τρίπλα. Ανάμεσα σε τρεις θα τη χάσει την μπάλα. Και ο Ατρόμητος προσπαθεί με Τσιλούλη. Και έχουμε υποδειγματικό τάκλιν από τον Γιάννη Μιχαηλίδη και πλάγιο. Και τώρα τρεις αλλαγές για τον Ατρόμητο. Ούτε μία ούτε δύο, αλλά τρεις οι αλλαγές για τον Ατρόμητο. Θα σας πούμε σε λίγο, αφού δούμε να σηκώνονται και τα σχετικά ταμπελάκια από τον τέταρτο διετή, τον κύριο Νταουλά. Λοιπόν, δεν θα εκτελεστεί το πλάγιο, γιατί είπαμε ότι έχουμε τις τρεις αλλαγές. Όχι, θα εκτελεστεί το πλάγιο και μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Στην επόμενη δηλαδή διακοπή, με τον Μιχαηλίδη να σηκώνει την μπάλα ψηλά, στο ίδιο ακριβώς σημείο που εκτελέστηκε νωρίτερα το πλάγιο. Και τώρα βλέπω τον Τέτα να σηκώνει το σημαίακι του. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τσιλούλης, το πινακάκι του. Έφυγε ο Τσιλούλης από το παιχνίδι και περνάει στο παιχνίδι ο Χότζα. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Ο Χότζα λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι, φεύγει από το παιχνίδι και ο Τσούμπερ. Αλλάζει δηλαδή όλη τη μεσοεπιθετική του γραμμή και περνάει στο παιχνίδι. Εδώ έχουν κάνει ένα λάθος, έχουν βάλει και τα δύο εικοσάρια. Πρέπει να είναι ο Κότσης αυτός που μπαίνει στο παιχνίδι. Και η τρίτη...
7: Και
9: ο Τζοβάρας μπαίνει στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος βγήκε όμως στη θέση του Τζοβάρα.
7: Ο Πνευμονίδης. Ο Τσιλούλης είναι εκτός.
9: Okay. Συνεχίζεται το παιχνίδι λοιπόν με την ομάδα του Πάου και το Μιχαηλίδη να πετάει την μπάλα μακριά. Είπαμε ο Τζοβάρα στο παιχνίδι, ο Κότσης στο παιχνίδι και ο Χότζα στο παιχνίδι. Βγήκε ο Τσιλούλης, βγήκε ο Τσούμπερ, βγήκε και ο Πνευμονίδης. Αλλάζει δηλαδή όλη την μεσοεπιθετική του γραμμή. Με τον Ατρόμητο να κερδίσει ένα πλάγιο, να στέλνει την μπάλα εκεί έξω από την περιοχή του Πάου. Πρώτη κεφαλιά του Κένι. Ο Ατρόμητος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη και θα την πάρει την μπάλα Ουρονέν με το Ζίβκοβιτς κοντά του. Η μπάλα θα πάει στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί θα δώσει την μπάλα στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Καραμάνης στο γέμισμα. Πηγαίνει ο Νούνιες να κατεβάσει την μπάλα. Ο Σανταμαρία του την κλέβει. Πάει και πλάγια για να διώξει την μπάλα. Θα την πάρει όμως ο Μουτουσαμί μέσα στην περιοχή. Δεν μπαίνει η μπάλα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Επιμένουν του Ατρομήτου και τα καταφέρουν να πάρουν την μπάλα. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να πρόλαβε εκεί την μπάλα ο Κότσης. Την πρόλαβε. Κατοχή, σέντρα, μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει παίκτη του ΠΑΟΚ να διώξει. Τώρα είναι ο Κένι, αυτός παίρνει την μπάλα και βγαίνει και μακριά και πετάει την μπάλα έξυπνα στο Ζίβκοβιτς που έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Ο Ζίβκοβιτς για το Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία δίνει στον Μπάμπα και ελευθερώνει εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο 74ο λεπτό ο Μπάμπα αφήνει την μπάλα για τον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας για τον Μπάμπα και πάλι. Ξανά αυτός για τον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει την μπάλα πλάγια στον Ελουστόντο. Ελουστόντο ψύχρεμα στον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ακόμη πιο ψύχρεμα στον Παυλέγκα. 1-2 Γιώργο Καστάνη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε με τον Πάοκ και τον Μπάμπα και το Χατσίδη και τον Πέλκα και τον Ζίβκοβιτς που έχει πάει αριστερά. Ξαναδίνει στον Δημήτρη Πέλκα το σκόρε των δύο τερμάτων του Πάοκ. Μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Έλα Γιώργο.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον Ελουστόντο να δίνει στον Κένι κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον ΠΑΟΚ. Θα χάσει ο Ζαφίρης, αλλά θα κάνει και φάουλ στον αντίπαλό του. Έτσι δίνεται ευκαιρία στους παίκτες του Ατρομήτου να διεκδικήσουν ή εν πάση περιπτώσει να πιέσουν από πλάγια θέση. Τώρα με τον Νούνιες, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Ζαφίρη. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει αισίως στο 75 λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με σκορ 1-2 με τα δύο γκολ του Δημήτρη Πέλκα. 1-2 και με ανατροπή. Έτσι έχανε 1-0. Βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 1-2. Είχε μια απίστευτη ευκαιρία με τον Μπάμπα με το δοκάρι. Γκολ του Πέλκα που δεν μέτρησε ορθώς γιατί ήταν offside. Αλλά τώρα για να δούμε εδώ με τον Ούρουνεν εκτέλεση φάουλ για τον Ατρόμητο. Προσοχή στην
10: ουσιαστικά στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και out. Γιατί η μπάλα έφυγε από το κεφάλι του Τζοβάρα, νομίζω. Σε κάθε περίπτωση, ο Παυλέκα θα τοποθετήσει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, εδώ για να δώσει στη συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα live Μετρόπολης 95,5 και στο YouTube ο Παυλέκα ψύχραμα για τον Γιάννη τον Μιχαλίδη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μήκρονο και με δική του επέμβαση απεσόβησε και ένα γκολ που πήγε να πετύχει ο Πνευμονίδης στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα από την άλλη πλευρά ο Χουτεσιώτης θα δώσει για τον Μητογλου. Ο Μήτογλου δεξιότερα για τον Σταυρόπουλο. Κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες, το τρομί του πιέζει λίγο. Ο Πέλκας θα κλέψει ο Σάντα Μαρία. Έρχεται ο Πέλκας. Θα πάρει ο Χατσίδης. Η μπάλα προωθείται απλά για δεξιά. Τρέχει να προλάβει. Ποιος τελικά, πλάγιο πέρα του ΠΑΟΚ εκεί από αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, μετά την επιμονή και του Πέλκα που διεκδίκησε την μπάλα και του Χατσίδη. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θέλει με την εκτέλεση του πλαγίου από τον Πάπα να τη δώσει τον Πέλκα. Αυτός ψάχνει σίγουρα κάποιον συμπέκτη του, γίνεται το λάθος. Ο Μπάμπα, ο Σάντα Μαρία διορθώνει το λάθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής Ελουστόντο. Πίσω Ελουστόντο με το αριστερό για τον Παυλέγκα, εκεί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν σταματήσει να ενθαρρύνουν τους παίκτες της ομάδος και μετά το 1-1 και μετά το 1-2 ασφαλώς. Σάντα Μαρία φάουλ στον Σάντα Μαρία βεβαίως. Τον κατέβασε κάτω και πρέπει να έχει δεχτεί χτύπημα ο Σάντα Μαρία. Τρέχει πάνω από τον Γάλλο αμυντικό μέσο ο Τζίλος για να δει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και κατά συνέπεια μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Όλα αυτά στο 77ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Λάβει από το Μετρόπολη. Τζόνσον Κένι θα περάσει μια παλιά και περνάει γρήγορα τον αντίπαλό του. Ο Κένι περνάει για τον Χατσίδη. Κόντρες έξω από την περιοχή για τον Χότζα. Χότζα δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μιχαηλίδης απομακρύνει. Ο Χότσα Λαλέχη, ο Σάντα Μαρία και πίσω στον Παυλέγκα. Ο Βλέγκα που πιέζεται από τον Τζοβάρα, τον Γιώργο τον Τζοβάρα. Ο Βλέγκα την ύψος στην μπάλα, φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί την πρώτη κεφαλιά κερδίζει ο Σταυρόπουλος από τον Εντιαγέ που έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Ο κεντρικός επιθετικός του ΠΑΟΚ δέχεται τώρα και μια παλιά. Πετάγεται στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου. Πάει να χάσει από τον Ούρουνεν. Κρατά την μπάλα από πλάγια δεξιά. Κάνει και έχει πολύ χώρο και κινείται. Ο κεντρικός επιθετικός, μια βαθιά τώρα του Ελουστόντο. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out χωρίς κανένα πρόβλημα για τους αμυντικούς του Ατρομήτου. 78ο λεπτό. Ατρόμητος 1, ΠΑΟΚ 2. Με τα δύο γκολ του Δημήτρη Μέλκα, μεγάλο πρωταγωνιστή σε επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά ασφαλώς ο παίκτης ο οποίος έλαμψε με την αγωνιστική του παρουσία είναι ο Ταχάλη, ο οποίος αποσύρθηκε, πήγε στον Πάγκο, πήρε τη θέση του Χατσίδης, γιατί δημιούργησε πολλά προβλήματα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Φώναξε τον Μύθου ο κύριος Λύση, με ενημερώνει ο Γιώργος Ζαΐρης. Άρα λογικά ο Λύση θα βάλει το Μύθου στη θέση του Εντιαγέ. Θέλει να φρεσκάρει, ναι, εντάξει, οκ, okay, λογικό είναι. Σας είπα και νωρίτερα ότι ο Εντιαγέ έδωσε πολλές μάχες στο χώρο της επίθεσης. Ο Ανδρίγιας Ζιβκοβίτς, ο οποίος βοηθά περισσότερο με την εμπειρία του στη συγκεκριμένη φάση. Μια παλιά τώρα για τον Ανδρίγια. Ο Ανδρίγια θα πετάξει για τον Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ όχι. Κάνει κακό κοντρόλ. Έρχεται ο Σάντα Μαρία. Κερδίζει όμως πάλι. Μπράβο το Σάντα Μαρία. Γρήγορα για τον Απέλκα. Αυτός για τον Ανδρίγια. Η σέντρα Ανδρίγια. Ο απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Έρχεται και πάλι ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Κατεβάζει πέρα από την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Ανδρίγια κάνει μια κίνηση. Στρώνει σε ποιον. Στρώνει στο Ζαφύρι. Σουτ. Όχι. Μεγάλη στιγμή για το 1-3. Στο 79. Ο Ζαφίρης εκτελεί με το αριστερό, πάνω φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χοντεσιώτη. Ο Ανδρίγιας Ζίβκοβιτς έκανε πολύ ωραίες ενέργειες, απέφυγε δύο αντιπάλους, έδωσε την κατάλληλη στιγμή την assist, την πάσα στον Ζαφίρη. Δεν μπόρεσε αυτός να σκοράρει. Παραμένει το 1-2 για τον ΠΑΟΚ. Παραμένει λοιπόν το 1-2 για τον ΠΑΟΚ στο 79ο λεπτό. Γιώργο Ζαΐρη, αν είσαι έτοιμος, έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις.
9: Με τη μεγάλη ευκαιρία του Ζαφίρη, εδώ πάω θα μπορούσε να είχε τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Δεν το έκανε, αλλά διαχειρίζεται σωστά το παιχνίδι και ειδικά μετά τον γκολ το οποίο σημείωσε. Δεν έχει δεχτεί την πίεση του Ατρομήτου και μάλιστα προσπαθεί να βγει ξανά μπροστά. Τώρα γίνεται ένα λάθος και προσπαθεί ο Ατρόμητος. Ο Νούνιες παλεύει έξω από την περιοχή. Νούνιες το shoot out. Γύρισε το σώμα του, έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η αλήθεια είναι ότι έλεγε τη φάση εκεί ο Παυλένκα, γιατί πήγε ακριβώς στη μέση της εστίας και πάνω ψηλά. Όλα αυτά τη στιγμή που θα έχουμε δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα φύγει από το παιχνίδι σε πρώτη φάση ο Εντιαγέ για να μπει ο Μύθου. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Το είπαμε και νωρίτερα ότι έδειχνε κουρασμένος, έδωσε τις μάχες. Τώρα ο Μύθου για 10 λεπτά μπορεί να μαρκάρει και να πιέσει. Φεύγει και ο Ζιβκοβιτς από το παιχνίδι, ο αρχηγός. Και νομίζω ότι στη θέση του μπαίνει. Για να δούμε. Ο Πέλκας πάντως παίρνει το περιβραχιόνιο. Προφανώς αυτός θα φορέσει το περιβραχιόνιο και περνάει στη θέση του ο Θημιάνης. Βάζει το Θημιάνη, άρα. Ο Θημιάνης μπαίνει στο παιχνίδι και βγαίνει ο Ζιβκοβιτς. Θέλει να φορτώσει στα χαφ.
11: Δεν πρέπει να ερωτηθεί, βέβαια.
9: Ναι. Ναι, αλλά αν θες, άνοιξε λίγο το μικρόφωνο, γιατί μιλάμε και στο Μετρόπολης. Γι' αυτό το λέω. Φόρα λίγο το ακουστικό και πες αυτό που ήθελες να πεις, γιατί κάνουμε μετάδοση στο Μετρόπολης. Το ξεχνάσα κι εγώ πολλές φορές. Αλήθεια είναι. Πες τι ήθελες, Γιώργο. Έλα, πες.
11: Έλεγα ότι πιθανότατα θα ερωτηθεί ο Αλέσιο Λύση γιατί δεν προτιμήθηκε ο Τάισον στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για τον Θημιάνη προφανώς τον επιλέγει γιατί θέλει να έχει ισορροπία ή να δώσει ένα έξτρα παίκτη στη μεσαία γραμμή για να λήξει λίγο το ρυθμό. Δηλαδή με τον Σάντα Μαρία, με τον Ζαφίρη και με τον Θημιάνη επιθυμεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πατήσουν καλύτερα οι παίκτες τους στη μεσαία γραμμή και να μην επιτρέψουν στους αντιπάλους, αυτό εκτιμώ, να βγουν γρήγορα σε αντιεπιθέσεις. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι κρίσιμα τα λεπτά που απομένουν. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή και το φάουλ το οποίο γίνεται από τον νέο εισελθέντα παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μύθου. Λοιπόν, στο 23ο λεπτό διατηρείται το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιώργος Ζαΐρης, συνεχίζεις.
9: Να πούμε λοιπόν ότι ο Ζαφίρης πλέον παίζει σε ρόλο δεκαριού. Έχει πάει ο Χατσίδης δεξιά, ο Πέλκας αριστερά και στην κορυφή ο Μύθου. Αυτή είναι η διάταξη μπροστά. Με τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό να κρατάει αυτό το 1-2. Καραμάνης μια βαθιά μπαλιά, διώχνει ο Μιχαηλίδης. Θημιάνης, ωραία, σπάει την μπάλα για τον Μπάμπα, ο οποίος θα πρέπει να αντέξει τον 90 λεπτό. Προσπαθεί ο Ατρόμητος να βγει μπροστά. Καραμάνης, για να δούμε εκεί συνεχόμενες τρίπλες, αλλά κάνει χέρι, σταματάει την μπάλα με το χέρι και φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το Θημιάνη να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, εισάριθμα δηλαδή, παιχνίδια που έχουμε μετρήσει με το σημερινό στο πρωτάθλημα, και επαναλαμβάνουμε ότι παίζει μαζί με τον Σάντα Μαρία στα χαφ. Κατοχή μπάλας με τον Παυλένκα να είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ και στέλνει όλους τους συμπαίκτες του μακριά από τη δική του περιοχή. Παυλένκα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Μύθου. Έρχεται ο Σταυρόπλος να διώξει την μπάλα. Παλεύει ο Θημιάνης με το κεφάλι. Έρχεται και ο Σάντα Μαρία. Νέα προσπάθεια. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ είναι, ή για τον Ατρομήτο. Για τον ΠΑΟΚ είναι, γιατί πολύ απλά έκανα σάντου τους δύο παίκτες του Ατρομήτου, τον Θημιάνη, ο οποίος έπεσε κάτω. Στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και με ανατροπή. 1-0 για τον Ατρόμητο νωρίς με τον Νούνιες, πριν το ημίχρονο Πέλκα στο 1-1. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Δημήτρη Πέλκα. Αυτό το σκορ εδώ και αλλαγή. Φεύγει από το παιχνίδι το νούμερο 11 που είναι ο Νούνιες και μπαίνει στο παιχνίδι και ο σκόρερ ο Μάγνουσον στο παιχνίδι. Μάλιστα. Μπαίνει ο Μάγνουσον. Και παιδιά, αυτό το οποίο βλέπω είναι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι ο Μίτογλου πάει να παίξει center for. Βάζει το Σίμο Μίτογλου στην κορυφή της επίθεσης. Μάλιστα. Το είδαμε και αυτό. Ο Μίτογλου στην κορυφή της επίθεσης, προφανώς ίσως στα γεμίσματα θέλει, ρε παιδί μου, να έχει περισσότερες κεφαλιές από τον...
12: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ.
15: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
16: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
15: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: 1-2 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για το Σάντα Μαρία. Αυτός πάει να αλλάξει παιχνίδι για το Μύθου που στο πάρει την μπάλα ο Σταυρόπουλος, κέρδος κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ εδώ, παιδιά, κερδίζει και χρόνο και κόρνερ, γιατί θα ανέβει και ο Μιχαηλίδης. Όχι, του λέει ο Λύση κάτσε πίσω. Κάτσε να δούμε, θα ανέβει ο Μιχαηλίδης. Ίσως εγώ δεν το κατάλαβα καλά. Όχι, ο Μιχαηλίδης μένει πίσω μαζί με τον Γκένι. Τώρα περί κάποια βήματα το κόρνερ πάει να εκτελεστεί από τον Δημήτρη Πέλκα από τα αριστερά. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ το οποίο δεν είχε εκτελεστεί ακόμα. Τώρα ανέβηκε λίγο και ο Μιχαηλίδης, έφτασε κοντά στα όρια της μεγάλης περιοχής. Αλλά είναι προφανές ότι μένει πίσω για να δώσει βοήθεια στον Γκένι σε περίπτωση που θελήσει ο Ατρόμητος να βγάλει αντεπίθεση. 87 λεπτά συμπληρώσαμε στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Δημήτρη Πέλκα. Σφυρίζει ο Τζίλος, ο Πέλκας δείχνει με τα χέρια το σύστημα ή τέλος πάντων, ναι, έδωσε την μπάλα για τον Μπάμπα. Εδώ ο ΠΑΟΚ σπατάλησε κόρνερ και έχασε και την μπάλα. Δηλαδή πήγε να δώσει τον Μπάμπα και έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο, για τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένο πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Συγγνώμη. Πλά ο ΠΑΟΚ έχασε το κόρνερ εδώ. Μπάμπα για τον Πέλκα. Ξανά Μπάμπα. Σήκωσε, άνοιξε πολύ την μπάλα ο Μπάμπα. Πόνταρε σε ένα κόρνερ, να σας πω την αλήθεια, δεν του κάτσε η φάση. Με το Χουτεσιώτη, 88 λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Χουτεσιώτης με τους προπονητές και των δύο ομάδων να έχουν κλείσει τις αλλαγές τους. Ούρονεν πετάει την μπάλα μακριά. Όχι, δεν ήταν Ούρονεν, έχει φύγει από το παιχνίδι, ζητώ συγγνώμη. Ήταν ο Μάγνουσον αυτός. Παναλαμβάνω όμως, Σάντα Μαρία θα δώσει για τον Μπέλκα. Πέλκα σε κάθε την παλιά για τον Χατσίδη. Δεν περνάει ο Μάγνουσον, κόβει και στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα φτάσει στο Θημιάνη. Θημιάνης ψύχρεμα. Πήγε να δώσει στον Ζαφίρη, κλέβουν οι παίκτες του Ατρομήτου και πετάνε την μπάλα μπροστά με τον Τζοβάρα να παλεύει. Τζοβάρας, ο Θημιάνης θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ. Το μάτς συνεχίζεται με το out πλέον, γιατί σωστά εκεί ο Μπάμπα σημάδεψε τα πόδια ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου και κέρδισε το out, ενώ ο Θημιάνης είναι ακόμα πεσμένος κάτω και θέλουμε άλλο 1,5 περίπου λεπτό για να δούμε από τον κύριο Νταουλά, τον τέταρτο, πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παυλέγκα σωστά ζητάει από τους συμπαίκτες να ανέβουν ψηλά πολύ απλά για να διώξει την μπάλα μακριά και αυτό κάνει, στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Μύθου με φάουλ κερδίζει την μπάλα, γιατί έσβρωξε, όπως είπε τουλάχιστον ή όπως έδειξε ο Τζίλος, τον Καραμάνι. Ο Σταυρόπουλος θα πάρει την μπάλα, θα την πετάξει γρήγορα για τον Χουτεσιώτη, ο οποίος λογικά θα ψάξει τον Μάγνουσον, ο οποίος από τα αριστερά παίρνει την μπάλα. Μάγνουσον δίνει την μπάλα για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί έχει χώρο, πετάει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ούρονεν. Δεν βγαίνει η παλιά του. Εδώ έχουμε φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Πήγε να το εκβιάσει εδώ περισσότερο ο Κότσης και ο διαιτητής έδειξε ότι έχουμε πλάγιο και όχι φάουλ. Ο Τζίλος πάει από πάνω του, του λέει ότι δεν υπάρχει φάουλ, αλλά ο Ατρόμητος έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Προφανώς και είναι καλύτερα το ότι κέρδισε αυτό το πλάγιο και όχι το φάουλ σε επικίνδυνη θέση. Με τον Ούρονεν, ένα παίκτη ο οποίο θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Τζοβάρας χάνει το κοντρόλ, κατάει την μπάλα ο Μύθου, Μάγνουσον στα τυφλά, η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά, το γέμισμα, το shoot out, δεν ανησυχεί. Ενώ τα λεπτά των καθυστερήσεων δεν ξέρω πόσα είναι, σήκωσε προηγουμένως το σημαίακι, το καρτελάκι του τον ηλεκτρό πίνακα ο διαιτητής, 4 μου λέει ο Γιώργος Καστάνης. Μετρόπολης 95-5, κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γιούρι Παυλένκα, να ζητάει από τους παίκτες του να φύγουν ψηλά. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα, παιδιά, είναι καθυστερήσεις. Ο Παυλένκα δίνει το βολέ, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Ούρονεν στα τυφλά θέλει να τη στείλει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης τη διώχνει, Πέλκα τη διώχνει, στα όρια του offside κατεβάζει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης με αντίπαλο τον Καραμάνι. Ζαφίρης πάντα με την μπάλα. Ζαφίρης πάει στο σημαίακι του κόρη και καλά κάνει. Τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω. Δεν είναι καλή παλιά η Ζαφίρη και πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Λογικά θα βγει απευθείας πλάγιο. Ο Κένι Καλού Κακού έτρεξε για να πάρει την μπάλα ή να μην επιτρέψει, συγγνώμη, περισσότερο στον Τζαντίλα να διεκδικήσει την μπάλα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κένι. Μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα θέλει την μπάλα εκεί που ευτυχώς χτυπάει στο Σανταμαρία και απομακρύνεται. Αλλά έχουμε κατοχή για τον Ατρόμητο με τον Κότσι. Μπάλα πηγαίνει στο Σταυρόπουλο. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Καραμάνι. Προσπαθεί ο Τζοβάρας, ένα γέμισμα, κεφαλιά από μάκρυς του Θημιάνη. Κατεβάζουν την μπάλα οι περιστεριώτες και την πάνε αριστερά στον Ούρονεν. Ούρονεν, η παλιά του είναι για τον Τσαντίλα. Τσαντίλα στον άξονα, η μπάλα μακριά για τον Κότσι. Κότσι στο γέμισμα, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Σέντρα, έρχεται ο Μιχαηλίδης και απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου ο Τζοβάρας με τον Ματουσαμί κρατούν την μπάλα. Νέα σέντρα, ο Παυλέγκα θα μπλοκάρει και θα πέσει. Άλλα δύο λεπτά περίπου για να φύγει ο ΠΑΟΚ νικητής από το Περιστέρι, να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα και να πάρει κυρίως μια ψυχολογική ντόπα μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Παυλένκα στέλνει την μπάλα ψηλά και μακριά. Διεκδικεί ο Μύθου την μπάλα. Πρώτη κεφαλιά από το Σταυρόπουλο, έρχεται ο Ούρονεν. Ούρονεν πάντα με την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα στο Τσαντίλα. Τσαντίλα από τα αριστερά. Θέλει να βρει μες στην περιοχή τον Τζοβάρα. Βγαίνει από την περιοχή. Κλείνεται. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Το παραχώρησε ο Ελουστόντο. Γιατί ο Τζοβάρα χαμηλά έστειλε την μπάλα εκεί που κόντανε στο πόδι του Ελουστόντο με τον Ούρονεν και έχει ανέβει και ο Χουτεσιώτης. Γι' αυτό το κόρνερ να περάσει αυτή η φάση. Ούρονεν. Ούρονεν δεν έχει εκτελέσει ακόμα γιατί ο Τζίλος σταματάει και λέει εκεί τα γνωστά στα σμπροξίματα και τα λοιπά. Είπαμε ότι ανέβηκε και ο Χουτεσιώτης. Ατρόμητος πάω και 1-2 με τον Ούρονεν στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Με μεγάλη αγωνία εδώ στο γήπεδο του Περιστερίου τον Ούρονεν να εκτελεί, κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται καλά, νέο σούτ, νέα κόντρα, η μπάλα είναι πλάγιο, αλλά έχουμε και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ πεσμένο κάτω, για να δούμε. Και αν ο Τζίλος έχει δώσει επιθετικό φάουλ ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εκεί έχουμε για κάποια νεύρα. Υπάρχει ένταση και νεύρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Και ο Πέλκας είναι αυτός που έχει νεύρα. Με τον Τζοβάρα, είναι και ο Σταυρόπουλος εκεί. Και έχουμε πλάγιο με τον Ούρονε να έχει βγει και στο ταρτάν του Στίβου για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερη φόρα για να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Χουτεσιώτης έχει γυρίσει πίσω προς την εστία του. Δραματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει αυτή την πολύτιμη νίκη για να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Για να δούμε. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Παρατηρήσεις εκεί ο Τζοβάρ, ο Μίτογλου με τον Μπέλκα, αυτούς τους δύο φώναξε ο Τζίλος και δεν ξέρω αν τους έδειξε και κίτρινη κάρτα. Τελικά ο Πέλκας αγκαλιάζεται με το Μίτογλου. Όλα καλά και ο Ούρονεν έχει πάρει πολλά μέτρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Λοιπόν, για να δούμε. Ούρονεν παίρνει μερικά μέτρα φόρα. Δεν έχει σφυρίξει ο Τζίλος, τώρα σφυρίζει. Ούρονεν εκτελεί. Δεν φεύγει μπάλα. Κάποιος να τη διώξει. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. ο Μουτουσαμί από το σημείο του πέναλτι στέλνει την μπάλα μακριά προς τον Πειραιά. Ευτυχώς, ευτυχώς παιδιά, ο Μουτουσαμί πήρε την μπάλα και έστειλε την μπάλα μακριά. Με αυτά και με αυτά τρώμε και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Τέλος, σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη. Να πούμε παιδιά ότι χορηγός μετάδοσή μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα Nation, στοίχημα.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε αργότερα, σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
18: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
19: Κι εγώ, ο Δίας.
18: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
20: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τελείωσε και το παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής απέναντι στον Ατρόμητο με 1-2, με ανατροπή, 2 γκολ από τον Πέλκα, ο οποίος εννοείται ότι είναι και ο MVP του αγώνα. Θα παραμείνουμε στον αέρα περιμένοντας δηλώσεις από την μεικτή ζώνη. Την περιγραφή, όπως γνωρίζετε, ακούγαμε τον Γιώργο τον Κασάνη με τον Γιώργο τον Ζαΐρη. Ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε την πλήρη κυριαρχία στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκε ένα γκολ κόντρα στην ροή των πραγμάτων. Είχε χάσει αρκετές ευκαιρίες για να προηγηθεί πρώτος σε μια κόντρα επίθεση και από ένα λάθος, λάθος χειρισμό του Χατζηδιάκου, να πούμε, δέχτηκε τον γκολ, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Νούνες. Στη συνέχεια δεν το βάλε κάτω, επιτέθηκε, ήρθε η ισοφάριση με τον Πέλκα. Εδώ να σημειώσω ότι ο Τάχαλη ήταν η αποκάλυψη σήμερα στον αγώνα. Σίγουρα ο Λύση τον έκανε αλλαγή, γιατί και σαν πρώτο παιχνίδι δεν ήθελε να τον επιβαρύνει περισσότερο, ερχόμενος από απουσία. Οπότε καλά έκανε και τον έκανε αλλαγή. Πάντως μέχρι τη στιγμή που ήταν στον αγωνιστικό χώρο ήταν από τους καλύτερους παίχτες του Δικεφάλου. Έκανε άνω κάτω την άμυνα του Ατρομήτου. Να σημειωθεί ότι το πρώτο γκολ, όπως είδαμε όλοι και ακούσαμε, το αφιέρωσαν στον Γιάννη Κωνσταντέλια, σηκώντας και μια φανέλα με το όνομά του, με ταχεία ανάρρωση. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι η... Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
1: Μετάφραση, χαρακτήρια για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Μία νίκη η οποία έρχεται μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Μία νίκη που έρχεται με ανατροπή στο πρώτο εκτός έδρας μάτς του ΠΑΟΚ. Άρα για τον coach αυτό ανοίγει μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο για τη σημασία των βαθμών, όχι για την αντίδραση μόνο που έβγαλε η ομάδα του, αλλά και για το χαρακτήρα που χτίζει η ομάδα, που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό.
2: One away win after the elimination from the Conference League. One away win, the first away game in the Premier, in the Super League. If this win tonight, it's a win of character of the team. And a comment about the game.
3: It's win about character and also about football, I think.
2: Είναι μια νίκη χαρακτήρα και μια ποδοσφαιρική νίκη.
3: The first half we deserve to stay with one goal more or two goal more for sure.
2: Στο πρώτο ημίχρονο δικαιούμαστε να προηγούμαστε τουλάχιστον με ένα γκολ διαφορά.
3: I think that the first half is very good.
2: Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο.
3: The second half we lose the middle of the pitch and they were better than us in the beginning, the first 15 minutes.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε λίγο χώρο στον, χάσαμε λίγο έδαφος στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στα πρώτα 15 λεπτά ήταν καλύτεροι από εμάς.
3: When we did the substitution, we get back into the pitch, we fix some things and we begin to attack and deserve to score the second goal.
2: Όταν κάναμε τις αλλαγές, καταφέραμε να ξαναπανέλθουμε στο παιχνίδι, δικαιούμασταν τον goal και καταφέραμε να πετύχουμε goal, ένα τέρμα.
1: Ο ίδιος τον γνωρίζει φυσικά μέσα από τις προπονήσεις. Εμείς μπορέσαμε να τον δούμε μόνο για 12-13 λεπτά στο πρώτο μάτς κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Σήμερα είναι ο παίκτης ο οποίος έδειχνε να κυριαρχεί για όσο διάστημα βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Αν θέλει να μας πει μια κουβέντα για τον Τάχαλη.
2: If you want to comment the Tahali's performance tonight, because you see him every day in the training session, but we saw him only for 15 minutes in the first game of the season, and now we had a better image of the player tonight.
3: No, Tahali is an important player for us. Was an important player that we didn't have in the third match of Europe. No, it was one an important sign. But well, we had to face his absence in this moment, these matches, and for we are lucky to have him back again.
2: Ο Τάχαλη είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Τον στερηθήκαμε σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Μια σπουδαία μεταγραφή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και πάλι κοντά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ο λόγος...
0: Αυτό ήταν και ο Αλέσιο Λύση. Πάρα πολύ εύστοχες οι κουβέντες που είπε στην μίνι συνέντευξη για μετά το μάτς, στις ερωτήσεις που του γίνανε. Πάντα είναι. Πάμε και στον προπονητή του Όφη.
4: Από το παιχνίδι, θεωρείτε ότι σήμερα
0: ατρομή του, τι,
4: έλειψε το βάθος που έχει ανάγκη η ομάδα? Είχατε μιλήσει και την προηγούμενη αγωνιστική γι' αυτό στο ματς με τον Ολυμπιακό.
5: Πρώτα απ' όλα, να συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ για νίκη. Μπορώ να λέω μπράβο για παίκτες μου. Δεν κερδίσαμε ούτε ισοπαλία, αλλά έδωσαν όλα. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι του λάθη. Κάναμε κάποια λάθη και πληρώσαμε. Νομίζω σήμερα έπαιξαν λεπτομέρειες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν βάλαμε γκολ. Αυτοί έχουν ποιότητα και μπροστά πολλούς παίκτες που κάνουν διαφορά. Εντάξει, αυτή τη στιγμή εντώσαμε όλα. Χάσαμε, σίγουρα δεν είναι καλό, αλλά βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε μπροστά. Ευχαριστώ για κόσμο που ήρθε και μας στήριξε σήμερα όλο το παιχνίδι. Αλλά λέω, δεν μπορώ κάτι να λέω για παίκτες, για λόγο έδωσαν όλα.
4: Εκεί στο πρώτο ημίχρονο η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ ήταν η δυνατή, υπήρχαν κάποια θέματα εκεί, δεν είχατε και τα δύο δεξιά σας μπακ σήμερα στη διάθεση?
5: Είχαμε Μούντεσκου, ποιος έχει λίγο πρόβλημα, δεν μπορούσε να παίζει. Λίρατζης δεν μπορούσε να παίζει για λόγω συμφωνία με ΠΑΟΚ. Βάλαμε Τσακμάκης, πρώτο φάουλ έκαμνε και ρεφερή έδωσε κίτρινη. Σίγουρα μετά ήταν πολύ δύσκολο να μαρκάρεις ένας παίκτης όπως άλλοι που είναι dribbler. Να ρισκάρεις να έχεις κόκκινη. Μετά αλλάξαμε δεύτερο μήχρονο. Κάποιοι παίκτες έπαιξαν, όπως Καραμάνης έπαιξε εκεί που δεν είναι τέζι, Τσακμάκης. Λέω, γι' αυτό λόγο δεν μπορώ να λέω, αλλά να είναι όλοι σίγουροι. Είμαστε αλήθεια πολύ κοντά να φέρουμε δύο, μπορεί τρεις παίκτες και να σίγουρα μετά να είμαστε καλύτεροι. Γιατί αυτοί οι παίκτες παίζουν μπροστά. Λέω, έχουμε καλό κορμό, έχουμε καλή ομάδα και μέσα καλή ατμόσφαιρα. Ξέραμε δύο παιχνίδια με Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα. Νομίζω αυτό το παιχνίδι παίξαμε και καλύτερα από πρώτο. ΠΑΟΚ έπαιξε 6-7 παιχνίδια, είναι πιο έτοιμοι και έχουν ρόστερ όποιος να αλλάξουν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι το ίδιο quality, το ίδιο ποιότητα. Γι' αυτό λόγο δεν μπορώ να λέω κάτι του παίκτες μου. Μόνο να βλέπουμε μπροστά. Αυτά λάθη που έκαναμε σίγουρα πρέπει να κάνουμε ανάλυση και να είμαστε καλύτεροι. Τώρα έχουμε κύπελο, έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε πολλά παιχνίδια πριν να έχουμε διακοπή για εθνική.
4: Άρα η βελτιωμένη εικόνα της ομάδας, ναι, σε σχέση με το μάτς με τον Ολυμπιακό, συν τις προσθήκες που έρχονται, σας κάνει να αισιοδοξείτε από τη στιγμή που έφυγε και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή του πρωταθλήματος?
5: Ναι, εντάξει, είχαμε στην εβδομάδα κάποια με Μούντες, με Χάρης, Τσιγκάρας που είχαν πρόβλημα και είναι παίκτες που, ξέρετε, αν είχαμε και αυτούς όταν κάνουμε αλλαγή. Σήμερα έβαλαμε δύο μικρούς και είμαι πολύ ευχαριστημένος με Κότσις, με Χότζα που έπαιξαν 30, ένας άλλος 20, 30 νομίζω μαζί και έδωσαν όλα και βλέπουμε μπροστά. Λέω, είμαστε βελτιωμένοι, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.
4: Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ, καλό βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή του Ατρομήτου. Νομίζω ότι ήταν φυσιολογικές. Στάθηκε στην ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ στην επιθετική του τριάδα μπροστά και στους παίχτες φυσικά και που έρχονται και από τον πάγκο. Πάμε τώρα όμως στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά ωρά?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
5: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Τι παίζεις?
15: Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και μετά από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα οι ομάδες της πόλης είχαν δύο στα δύο, έτσι. Λοιπόν, και ο Άρης επιβλήθηκε του Όφη με 2-1 και ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Ατρομήτου με 1-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ πιο διαφορετικό από του Άρη, υπό την έννοια ότι είχε ένα μεγαλύτερο suspense, μιας και προηγήθηκε ο Ατρόμητος, δέχτηκε την ισοφάριση από τον Πέλκα και στην συνέχεια η επιθετική κρούση του δικεφάλου δεν σταμάτησε εκεί, με τον Πέλκα να φτάνει στο δεύτερο προσωπικό του γκολ και την ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Έχαν χαθεί αρκετές ευκαιρίες στην διάρκεια για να γίνει και το 1-3. Από την άλλη όμως έχασε ευκαιρίες και ο Ατρόμητος για να κάνει το 2-2 και μία φυσικά πριν το 2-1 του ΠΑΟΚ, όταν ο Πνευμονίδης μέσα από την περιοχή σούταρε και απέκρουσε ουσιαστικά πάνω στη γραμμή με το γόνατο ο Μιχαηλίδης, σε μία φάση που πραγματικά έσωσε το δικέφαλο, γιατί ήταν και το σημείο τέτοιο το χρονικό διάστημα, και ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τον Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο 72ο λεπτό. Να σας ενημερώσω ότι είμαστε αναμονή του Γιώργου Καστάνη από το Περιστέρι να μας δώσει
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Σε σχέση με τον Σάντα Μαρία, όταν χρειάζεται η ομάδα να δείξει ταχύτητα και ένταση στο χώρο του κέντρου, ο Ζαφίρης ήταν ο κλασικός Ζαφίρης, και από εκεί και πέρα ο Πέλκας ήταν το κερασάκι που λένε στην τούρτα, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά, και την ομάδα του ΠΑΟΚ κατά δεύτερο.

0: Και κατά τρίτον έχει και την εμπειρία και μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί τον ηγέτη μέσα στην ομάδα μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Οι ομάδες χρειάζονται ηγέτες και όταν τους λείπουν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο τότε δημιουργούνται διάφορα θέματα και κυρίως ψυχολογίας. Όπως γνωρίζετε για τον κάθε σύλλογο, για την κάθε ομάδα υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμπνέουν τους γύρω τους και έχουμε καλύτερη απόδοση σε σύνολο. Αυτά λοιπόν από το Περιστέρι, όπου νομίζω ότι παρακολουθούσατε όσοι το βλέπατε και όσοι το ακούγατε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο επιθετικό κομμάτι του Δικεφάλου. Τα προβλήματα βρίσκονται στην άμυνα. Τα προβλήματα βρίσκονται στην άμυνα και αυτό πρέπει λίγο να εξετάσει ο ΠΑΟΚ, να αρχίσει να δίνει λίγο και αμυντική γραμμή του Δικεφάλου, γιατί κακά τα ψέματα η άμυνα είναι που κερδίζει τα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή αν είσαι καλός αμυντικά δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Πάμε συνέντευξη τύπου.
1: Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Κέρκες, τον προπονητή του Ατρομήτου, και αμέσως μετά τον κύριο Λύση. Πρώτα ο κύριος Κέρκες.
2: Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Θα κάνει ο κύριος Κέρκες ένα σχόλιο για το παιχνίδι και μετά όποια ερώτηση θέλετε είναι δεκτή.
3: Καλησπέρα σας. Πρώτα συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ για την νίκη σήμερα. Ευχαριστώ του κόσμου που ήρθαν και μας στήριξε όλο παιχνίδι. Νομίζω χάσαμε με λεπτομέρειες. Ξέραμε παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα που τώρα έχει παραπάνω φόκους για πρωτάθλημα από για λόγω δεν είναι στην Ευρώπη. Και κάθε παιχνίδι να δει και μπορώ να λέω πιο σοβαρά, αλλά να είναι όλα φόκους για πρωτάθλημα. Και εμείς είμαστε κοντά, είχαμε κάποια προβλήματα που είχαμε προβλήματα με δεξί μπακ, Τσακμάκης πρώτο μήχρονο προσπάθησε, αλλά όταν διεδίσσε έδωσε για πρώτο φάου κίτρινη, μετά ήταν πολύ δύσκολο να μαρκάρεις παίκτης όπως άλλοι που είναι γρήγορος δριμπλάρι. Να αλλάξαμε δεύτερο και Καραμάνης έκαμε δουλειά. Δεν μπορώ να έχω παράπονο με παίκτες, για λόγω έδωσαν όλα, αλλά βλέπω βελτίωση από πρώτο παιχνίδι με Ολυμπιακός. Παραπάνω μπροστά που έκαναμε ευκαιρίες. Ξέρουμε μέχρι να έρθουν και είμαστε πολύ κοντά ότι αυτό καλοκαίρι έγιναν πράγματα με παίκτες. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα αυτά τα πράγματα που είμαστε αλήθεια χωρίς τύχη. Αλλά νομίζω αυτή τη φορά είμαστε πολύ κοντά και όταν αυτοί οι παίκτες να έρθουν να είμαστε όπως θέλουμε και όπως πρέπει. Και να έχουμε παραπάνω chance να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν ερωτήσεις?
3: Ωραία.
1: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστώ, ερώτηση. Δεν είναι άγχος, είναι ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες που με ποιότητα σου κάνουν να πάει πίσω. Είμαστε ειλικρινοί. Είναι ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε άλλο στόχο και σίγουρα μετά το γκολ μας πίεσαν και έβαλαν γκολ και είχαν κάποιες 2-3 ευκαιρίες, αλλά λέω ποιότητα, δεν είναι άγχος από εμάς. Είναι κάτι που ξέρουμε. Κάποιες φορές μπορείς να κερδίσεις ομάδες με πολύ μεγάλο budget, με ποιότητα, και σίγουρα φέτος θα κερδίσουμε, είμαι σίγουρος, αλλά αυτή τη φορά δεν, δεν είχαμε φόκους, δεν είχαμε, δεν θέλω να λέω τύχη. Μπορεί κάποια πράγματα και εμείς να είχαμε παραπάνω ποιότητα, να είμαστε καλύτεροι. Ωραία. Ναι, ξέρουμε, striker, winger και μπορεί ακόμα ένας το κέντρο οκτάρι. Αλλά σίγουρα πρώτοι δύο παίκτες που να έρθουν, το striker και winger. Λέω να κάνω αυτό πώς λένε. Για λόγω αλήθεια έγιναν πράγματα και ήταν παίκτες και δεν έμειναν, δεν υπογράψαν για κάποιους λόγους. Φταίουν, δεν είναι αυτοί, όχι εμείς. Αλλά εντάξει, είναι μέρος του transfer period και αυτά είναι.
2: Άλλη ερώτηση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
4: Κυριακό.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν κλείνουμε, μάλλον θα ακούει ο Ιχολήπτης. Ήταν ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής του Ατρομήτου, τον ακούσατε. Και τώρα περιμένουμε τον Αλέσιο Λύση. Οπότε θα με ακούει στην επικοινωνία ο Ιχολήπτης για να συνοηθούμε και να βγούμε και πάλι στον αέρα. Ανάπτυξα μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά θέλω να πιστεύω.
0: Okay.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Κέρκες. Πάνω κάτω είπε τα ίδια πράγματα όπως και στο κλείσιμο στην τηλεόραση της Nova. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν, θα έλεγα, για τον ΠΑΟΚ must win, γιατί του δίνει πολλά περιθώρια για τη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα του δίνει ψυχολογία, γιατί είναι 2-2, γιατί η συνέχεια είναι αρκετά δύσκολη. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει να παίξει την Τετάρτη κύπελο. Επιστρέφει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, δύσκολα παιχνίδια, και φυσικά μετά τον Παναθηναϊκό έρχεται και το άλλο ντέρμπι μαζί με τον Άρη, οπότε αυτό το παιχνίδι ήταν must win για τον ΠΑΟΚ για να αποκτήσει και, όπως είπαμε, ψυχολογία σαν ομάδα και για να βρουν τα πατήματά τους ακόμα καλύτερα οι νεαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Τάχ Άλι μπήκε και ένα τέταρτο και από εκεί και πέρα μετά τον τραυματισμό του ξαναείδαμε. Άρα λοιπόν σήμερα έδειξε τι μπορεί να κάνει και για ποιο λόγο αποκτήθηκε. Τα είχαμε πει ότι ένας ποδοσφαιριστής που στο ένας μέναν δεν υπάρχει δεύτερος, έκανε άνω κάτω την ομάδα του Ατρομήτου και αυτό φυσικά φάνηκε και από τις δηλώσεις του Κερκές. Δηλαδή όταν εννοούσε και έλεγε για την ποιότητα και για το ότι δεν είχα τα μπακ που ήθελα, εντάξει, εννοεί ότι ο Κερκές από εκεί έμπαινε ό,τι ώρα ήθελε.

0: Ναι. Πάμε λοιπόν τον Γιώργο τον Καστάνη. Σε λίγο θα έχουμε πάλι τον Γιώργο. Εντάξει, είναι αυτά τα live γίνονται. Όπως βλέπω κιόλας και εγώ από την από το δικό μου εδώ προσωπικό υπολογιστή, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και το live streaming από το Μετρόπολης 95.5 με τον Γιώργο τον Ζάιρη και τον Κώστα τον Πετρωτό. Αναμονή των της συνέντευξης τύπου μετά το παιχνίδι από τον Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε να έρθει στην αίθουσα. Είναι εκεί πάντα ο απεσταλμένος ο Γιώργος ο Καστάνης. Μας δώσει όλο το ρεπορτάζ να ακούσουμε και τις ερωτήσεις οι οποίες θα υποθούν. Αν και αυτά που είπε ο Αλέσιο Λύση, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος με εντυπωσιάζει, γιατί είναι πάντα εύστοχος σε αυτά που λέει. Δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και μ' αρέσει που είναι αυτό που λέμε open mind άνθρωπος, την κυριολεξία. Μ' άρεσε σήμερα και το κουτσάρισμα που έκανε, μιας και ξαναείδαμε να χρησιμοποιεί και τον Θημιάνη, το οποίο το λέω γιατί δείχνει ότι θέλει να δώσει βαρύτητα σε όλο το υλικό που έχει. Δεν αποκλείει κανέναν και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης μ' άρεσε αρκετά η επίθεση του ΠΑΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο έβγαινε στην επίθεση ο NDI, όπως τον αποκαλούν, ήταν αρκετά δραστήριος και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς την μπάλα. Είναι ένας φορ ο οποίος απασχολεί, κουράζει, τρέχει τους κεντρικούς αμυντικούς της αντίπαλης ομάδος, και αυτό είναι το ζητούμενο. Μας χάρισε ένα υπέροχο γκολ προχθές μέσα στην Νορβηγία. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και όσο αυτή η ομάδα αποκτά χημεία, τόσο θα βλέπουμε και περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Το άσχημο βέβαια είναι ότι δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Αυτό, εντάξει, ας το αφήσουμε πλέον πίσω, να αποτελεί παρελθόν. Ας κοιτάξουμε λίγο το μέλλον σήμερα, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει πλέον μοναδικό στόχο είναι να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα σε κύπελο και πρωτάθλημα. Έχει το υλικό, θα προσθεθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Έρχεται και το νέο απόκτημα με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ αύριο, από όσο έχουμε πληροφορηθεί. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάει για ένα ακόμα χαφ. Από όσο γνωρίζω συζητάμε και με σεντερφόρ. Αλλά φυσικά για μένα, επειδή ακούω ότι η προτεραιότητα ήταν το στόπερ και το χαφ και τα λοιπά και τα λοιπά, προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ είναι και ένα δεξί μπακ. Γιατί, φίλες και φίλοι, σήμερα στο πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα τραυματισμός του Κένι σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Βρήκε άσχημα το καλάμι. Πονούσε για αρκετή ώρα, κούτσενε για αρκετή ώρα. Και εκεί πέρα είπα, εύχομαι, έκανα το σταυρό μου, να μην μπει, ξέρεις, δεν μπορώ να συνεχίσω, γιατί δεν έχεις παίχτη. Έτσι. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι 30 Αυγούστου και ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο δεξί μπακ αντάξιο του Κένι. Να μπορεί να μπει μέσα δηλαδή και να βοηθήσει όπως βοηθάει ο Κένι. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή μπορεί να πάει και ο κατά ανάγκη και ο Γιαννούλης από εκεί και να παίξει με Γιαννούλη μπάμπα. Μπορεί να πάει και ο Γκόμες ενδεχομένως. Αυτό που δεν θέλω να δω στη συνέχεια, δεν θέλω να δω να ξεχνιέται ο Γκόμες, ο μικρός. Γιατί έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να έχει πολύ πολύ πολύ πολύ καλύτερη εξέλιξη και να βοηθήσει στο μέλλον την ομάδα. Τα έδειξε αυτά τα στοιχεία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήταν από τους πιο σταθερούς παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Και καλό θα είναι να μην ξεχαστεί εύκολα ο Γιόναθαν Γκόμες. Έτσι. Λοιπόν, εν αναμονή πάντα των δηλώσεων λύση, είμαι και εγώ πολύ περίεργος και για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Πάντως νομίζω ότι κάθε φορά που ακούω αυτόν τον προπονητή παίρνω όλο και περισσότερα πράγματα, μαθαίνω όλο και περισσότερο την έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, γιατί επαναλαμβάνω, ένας προπονητής που λέει τα πράγματα όπως ακριβώς γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς σάλτσες, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς να θέλει να κρύψει αδυναμίες στις ομάδες του, και εννοείται φυσικά λέει και τα θετικά και το πώς πραγματικά θα έπρεπε να ήταν το σκορ. Άλλωστε το είπε ότι το πρώτο ημίχρονο πρέπει να είχαμε βάλει 2-3 γκολ σίγουρα και όχι να είμαστε στην ιστοπαλία του 1-1, και αυτό ήταν πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έβγαζε κατά συρροή ευκαιρίες, πατούσαν περιοχή όλοι. Ο Τάχα Άλλη ήταν κίνδυνος θάνατος από αριστερά. Φτάναμε μπροστά στην περιοχή και είχαμε 4 και 5 παίχτες να πατάνε περιοχή. Μετά Χάλι, Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, Πέλκα και Ζαφίρι. Λέμε τώρα ότι ήταν ένα διαρκή σφυροκόπημα. Το δεύτερο ημίχρονο όντως πραγματικά στην αρχή υπήρξε... Υπήρξε ένα κενό, θα έλεγα, μέχρι να ξαναμπεί η ομάδα στα παπούτσια της και να αρχίσει να παίζει. Όχι βέβαια ότι έγινε κάτι το τραγικό. Ωστόσο όμως όντως μπορώ να πω ότι ο Πανιώνιος στο δεύτερο ημίχρονο στάθηκε καλύτερα. Ο Ατρόμητος, Παναγία μου, τι έχω πάθει σήμερα. Ο Ατρόμητος, ναι, στάθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι στο πρώτο. Και βέβαια το μάτς ήταν ροντέο όταν ήταν στο 1-1, έτσι, με αρκετή δόση και τύχης για τον ΠΑΟΚ, γιατί σε εκείνη τη φάση με τον Πλεμονίδη θα μπορούσε να προηγηθεί ο Ατρόμητος. Ευτυχώς βρέθηκε ο Μιχαηλίδης, απομάκρυνε και μετά ο ΠΑΟΚ πήρε τα πάνω του, έκανε το 2-1, είχε ευκαιρίες να κάνει και 1-3 και 1-4, μην σας πω, και με τον Ζίβκοβιτς και με τον Ζαφίρι. Και με τον Τάχα Άλλη υπήρχαν ευκαιρίες, κακά τα ψέματα, και δεν μπήκε το 1-3. Και όπως συμβαίνει πάντα στα τελευταία λεπτά, πάμε. Πάμε Γιώργο.
1: Πάμε, ωραία. Λοιπόν, έχει μπει ο κύριος στην αίθουσα της συνεντεύξεως τύπου, οπότε τώρα θα βάλω το μικρόφωνο για να τον ακούσουμε αυτό που έχει να πει για το συγκεκριμένο παιχνίδι και την νίκη του ΠΑΟΚ.
2: Πάλι οι κάμερες έτοιμες, ξεκινάμε με ερωτήσεις. Καλησπέρα σας. Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή τη νίκη που ήρθε μετά από ένα δύσκολο βράδυ?
3: How do you characterize this tonight's victory after the elimination from the Europa Conference League last Thursday?
4: It was a really tough match. Our year always suffered in the last year.
3: Ήταν ένα πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια υποφέρει σε αυτό το γήπεδο.
4: In the first half we forgive too much. We have big opportunity to finish the first half with one or two goals more than Atromitos, and we were close to finish the first half losing.
3: Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ, συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το πρώτο μέρος με 1-2 τέρματος, όσο κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια με εις βάρος μας 1-0.
4: We all the matches we forgive too much. We have to be more, I don't know if aggressive or what, into the box to score more than we are scoring, because we deserve always a lot of goals.
3: Σε όλα τα παιχνίδια δείχνουμε να συγχωρούμε λάθη του αντιπάλου, θεωρώ πως θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί, πιο aggressive στο παιχνίδι μας.
4: In the second part we don't begin well. They were better than us. we lose the mid of the pitch.
3: Στο δεύτερο μήχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Στα πρώτα 15 λεπτά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Χάσαμε έδαφος στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
4: After the substitution we improve, but it's true that in two transition they can score the 2-1 and the match changed for sure.
3: Μετά τις αλλαγές καταφέραμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο στην αντεπίθεση ο αντίπαλος θα μπορούσε να έχει σκοράρει, να έχει κάνει το 2-1.
4: But then I think that we had 2-3 opportunity to score and we deserve to score the second goal and maybe the third goal.
3: Ωστόσο συνέχεια κάναμε 2-3 καλές ευκαιρίες για να καταφέρουμε να βρούμε δίχτυα και δικαιούμασταν σίγουρα να σκοράμε όπως το κάναμε και ενδεχομένως να πετύχουμε και άλλα τέρματα.
4: And when you don't close the match, at the end, for sure, the opponent had some opportunity to score and they had and they can draw. We have to be honest.
3: Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε ο αντίπαλος να έχει σκοράρει και να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο.
4: That was a very tough match and we very happy with the effort and the character of my team.
3: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου. How affect you psychologically the goal that Rondos had in the first half? After all this that happened also in the previous days with the elimination and did this affecting your psychology?
4: Because of this, I'm very happy with what we do. The comeback today, coming back in the match, watching from where we arrived, probably is going to be. It was very, very, very difficult, and the team show character and come back. Because of this, I'm very happy.
3: Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή σε ένα σημείο που είχαμε δεχτεί ένα γκολ και ψυχολογικά όλοι θα περίμεναν ότι θα είχαμε επηρεαστεί από αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξαναλέω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου έδειξε χαρακτήρα στη διάρκεια του αγώνα.
5: If you agree with the opinion that when you press higher inside the pitch, you were more close to score more goals in tonight's game.
4: Yeah, I totally agree. My team always are very, when I can, are very aggressive. Problem when you press, sometimes with one pass they can score a goal, and today we see it again. So we have to manage it because we can't concede all match one goal, because you know it's difficult. We have to do more than shit.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν μπορούμε, και εγώ 100% θέλω η ομάδα μου να είναι πιο αγκρίσει και πιο πιεστική απέναντι στον αντίπολο. Ωστόσο, όταν πιέζεις, υπάρχει και ο κίνδυνος, ολοκεύει ο κίνδυνος το να δεχθείς ένα γκολ στα μετώπιση στην αντεπίθεση, όπως και έγινε απόψε. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν θέλω η ομάδα μου να δέχεται σε κάθε παιχνίδι τέρμα και θα πρέπει να έχουμε περισσότερα clean sheet στα επόμενα παιχνίδια.
5: And if you agree that the fact that you made the nice comeback and also in the game against Brand that you equalize the score from the 2-0, if this all this process all the character of your team.
4: Yes, Mirandés and Osasuna were very famous for the coming back, and I'm very happy that we are able to do this also in this team. I like the character of the team, I like what they do, how they enter the substitution every match, the player on the bench. So this is very important in football, the coming back with five substitution, you can change the match all the time.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Επίσης στην Μιραντές και στον Σασούνα οι ομάδες μου ήταν γνωστές για τον τρόπο που έκαναν ανατροπές στα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το κομμάτι που συμβαίνει και στην ομάδα που προπονείται από τον ΠΑΟΚ. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι οι αλλαγές που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μπαίνουν και να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν το παιχνίδι.
2: Όλοι σκεφτήκαμε βλέποντας τον Τάχα Αλή όσο άκουσε ήταν ο ΠΑΟΚ όταν πραγματίζει το πρώτο ένα σχόλιο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ελλάδα που είχε και μια προσωπικότητα που είχε και
3: We also tonight that Ali's performance showed that it was a player that was missing a lot from your team. A small comment about Ali's performance and of course Pelka's performance and the character that he showed in this difficult moment.
4: Ali played very good. For sure we know the talent of this player and the skills that he has because this week we signed him was a big miss in the match, in Europe's match.
3: Ο Άλλη είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μας.
4: But Tyson, Sola, David played there when he wasn't. I'm happy with the performance that they give to us.
3: Tyson, Sola.
4: Baba.
3: Ωστόσο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με την προσπάθεια με αυτά που δίνουν στην ομάδα ο Τάισον, ο Σορετήρε και ο Μπάμπα κάθε φορά που αγωνίζονται με την ομάδα μας.
4: And Pelkas, fantastic game, and not for the goal, for sure. The goals are very important, but I think that Zile and Pelkas today do a very, very, very good match with the ball, without the ball. And I'm very happy with
3: Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα και δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος. Αυτός και ο Ζήλε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, είτε τις στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, είτε αυτές τις οποίες δεν την είχαν στα πόδια τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση και των δύο σημερινών παιχνίδι. A comment about this energy that Pelkas and his teammates make after the first goal that showed the name of Kostantelias with the injury that he has last night.
4: This showed the dressing room that you have and the squad that we have. Delias is very... very loved into the dressing room because he's a nice guy and today we show again the value that we have into the dressing room. I love this. What happened tonight after the goal?
3: Αυτό δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στα αποδυτήρια και γενικότερα της ομάδας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος μέσα στα αποδυτήρια, ένας πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Και φυσικά όλη αυτή η ενέργεια δείχνει και τις αξίες τις οποίες έχουν οι υποσφαιριστές μέσα στα αποδυτήρια. Αντώνη.
2: Ναι. Μια ερώτηση στο εξωτερικό τακτικής στο επόμενο λόγο. Σε μια εκπαιδεύση για να δώσετε ύψος στην ομάδα και έναν πλέον χάρα και ο Τάισον έχει κάποιο μυϊκό ή κάποιο πρόβλημα και δεν.
5: If the same is as usual with Finiani's tours for tactical reasons and give high in the middle, and if the fact that Tyson played as a substitution tonight, it was because he had some injury problems or it was your decision tactically?
4: No, Tyson wasn't under 14 against Brand. Then he trained good two days before. About Simeon, as you say, we need centimeter because we were very shorter than them. In set pieces, they are very, very difficult. They begin to play long balls, so because of this was the change. Tyson was entering two times. The problem is that when I was putting him in the first slot window, of the substitution. I had him that he wasn't good, but then he was good again, so I stopped the change.
3: Όσον αφορά τον Τάισον, δεν ήταν στο 100% στο παιχνίδι με την Μπραν. Έκανε μόλις δύο προπονήσεις. Προπονείται τις τελευταίες δύο μέρες σε φυσιολογικούς και πάλι ρυθμούς. Όσον αφορά την αλλαγή του Τιμιάνη, είδα εκείνη την ώρα στον αγωνιστικό χώρο πως η ομάδα ήταν πιο κοντή και είχε πρόβλημα στις στατικές φάσεις.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.